0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Ladies and gentlemen, for your listening pleasure.
3: What's that?
4: I don't know.
2: Going for the big time.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

90,4. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θα κάνεις εκπομπή?
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα ρε Δημητράκη, good morning. How are you και how are you are και τι μου κάνετε. Καλημέρα σας, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Την όση φαντή στο μικρόφωνο την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ. Αν το έχεις πάει πιο κοντά. Α, ναι. Λοιπόν, στο ξεσκονόπανο. Δημητράκη, how are you και τι μου κάνεις. Λοιπόν, είσαι καλά, Βορβαδάμα από χθες. Βορβαδάμε. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Σκηνικό, λέει, ανάφλεξης με νέο γύρο πνευμάτων και απειλών. Θα ακολουθήσουν πολύ χειρότερα. Πα. Λοιπόν, πάλι να δούμε η Μπερτζίνα που θα πάει, Δημητράκη. Ναι. Εδώ στο κανάλι ένα του Πειραιά, 90,4. Δίνω σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Δημήτρης, το ξαναλέω, αυτό είναι ντεζαβού, Δημητράκη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αντίπινα, λέει, σε αμερικανικές βάσεις, σε αρφι... Τι είναι αυτό. Αφετζάν, Αριφτζάν και Αλί Αλ Σελέμ στο Κουβέιτ. Χαμός. Τα χαρά τα χάλασα. Λοιπόν, τι άλλο. Τι άλλο έχουμε, χαμός γίνεται, στο λέω. Είχαμε χθες ιστορική ανορθογραφία για τον Κασιμπέλη. Ναι. Αιτία πολέμου, λέει, εντός το τέτοιο. Τι είχαμε, χαμός, κομφούζιο παντού, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τα εν Ελλάδη, μια σύντομη ματιά. Φωτιά στο Σιγμανόγλιο, στο νοσοκομείο. Κοινώθηκαν δωμάτια λόγω καπνού και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο. Μάλιστα, Δημητράκη, είδες πολλά και διάφορα σε έχω. Γεια, να ξέρεις τι μας γίνεται. Άντε, πάμε να τραγουδήσουμε, Δημητράκη, να έρθουμε εδώ. Λοιπόν, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά 90,4 είναι εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Πας, Δημητράκη.
1: Εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ.

Έλα, έλα Δημητράκη, θα το ακούσεις μετά αυτό. Θα το ακούσεις μετά. Λάθος δικό μου λάθος. Δεν πειράζει όμως, μια χαρά. Κάτσε να σου πω τον καιρούλι, να δεις τι καιρού θα κάνει σήμερα, να ξέρεις πού θα πας, τι θα κάνεις, τι θα χρεώσεις, τι θα χρεωθείς. Γιατί εδώ τα πάντα χρεώνονται. Αρχικά γενικά έθρεψε ο καιρός. Γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πού στην Αττική, μωρέ. Πιθανόν κυρίως λέει στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Ναι, πέρα από τις βροχές. Λοιπόν, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 και το απόγευμα μεταβλητή έως 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Άντε, στείλε μας τώρα τους UB40 που τους, πώς το λένε, τους ταλαιπωρήσαμε τους ανθρώπους, αλλά ξέρεις τι είναι το UB40, Δημητράκη, έτσι, Είναι το, η κάρτα από το, η κάρτα ενεργείας στην Αγγλία. Έτσι, και το κάνανε, ήταν, δεν έρωσε, τι έμαθες πάλι σήμερα πριν, πάμε.

0: Για την καρδιά, πρόκειται.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και τι έχει καρδιά. Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
2: Είναι στην ώρα της γιατρέ μου.
0: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
1: Όχι.
3: Όχι συνδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένιε.
2: Ναι.
0: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.

0: Έλα ρε Δημητρακέ, να δούμε τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. Χαμός, χαμός, χαμός. F34 βαθμούς, ας τα πάμε αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Καταδίωξη το Άργος, λέει, εγκεφαλικά νεκρός 20χρονος, όχι, όχι, 20χρονος από αστυνομικά πυρά. Ναι, λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, ναι, δύο φωτιές στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε πάλι, τι χαμός γίνεται. Δημητράκη, λοιπόν, εντάξει, παραιτήθηκαν τώρα, χαμός. Λοιπόν, με τους πολιτικούς δεν τα έχουμε και καλά. Δηλαδή δεν τους πιστεύουμε, γι' αυτό καταλάβεις τι γίνεται. Λένε διάφορα, βγαίνουν τώρα καλά με τις εκλογές, θα έχεις χαμός. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, για να σε πάω και λίγο στο εξωτερικό, Δημητράκη, να δω τι γίνεται. Σου είπα εκεί, είπα Ιράν, σκηνικό ανάφλεξης για νέο γύρο πληγμάτων και απειλών, τα είπαμε αυτά. Στους δυστυχώς στους 3.811 οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, έκκληση στην Αγγλία για την αποδέσμευση 30 τόνων χρυσού, γιατί γίνεται χαμός, έχει ισοπεδιωθεί εκεί πέρα η πόλη. Η πρωτεύουσα είναι εκεί, Δημητράκη, ναι, χαμός. Λοιπόν, σύνοδος κορυφής εχθές στο ΝΑΤΟ. Βέβαια, βέβαια. Όλοι οι υψηλοί μαζευτήκαν εκεί. Επειδή είναι κορυφής, καταλάβες. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα είδηση. Πώς το Ορμούζ έχει γίνει χρυσό όπλο και προτεραιότητα για το Ιράν. Δεν θα ήτανε. Μα εκεί θα βάρε, στην ενέργεια και όχι μόνο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Χθες είπε, απόψε, για χθες δηλαδή, θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν. Τους δίνω μια μικρή προειδοποίηση. Παπα. Απαπάρε, ζωρό. Όχι ζωρό, σερίφι. Ναι. Λοιπόν, μη λες ζωρό στον τέτοιον. Στον τράπεζα, γιατί. Όχι, είναι Μεξικάνο. Ισπάνο Μεξικάνο, τι είναι, χάμο. Ναι, ναι, ναι. Τι τραβάμε. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, ένα λεφτό εδώ να δω. Ναι, ναι. Αυτά τα καλύτερα. Τι να σου πω. Λοιπόν, ναι, έλα, πάμε να τραγουδήσουμε και τα λέμε στην συνέχεια. Για να δω, 22 λεπτά μετά τις 8, Δημητράκη. Έλα, έλα, έλα, πάμε.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: δώσω καφέ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνη Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Ελληνοφρένια 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Μήνυμα από το 112 για εκένωση από την Μεγαρίδος. Κατασβέστηκε τα ξημερώματα φωτιά στο Σισμανόγλιο. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Η κλινική έχει καταστραφεί, δήλωσε από το νοσοκομείο Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, θύμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με ασθενοφόρο θα μεταφερθεί η κόρη της, θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εκδήλωση με θέμα, με τους συνταξιούχους μαζί στο προσκήνιο, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ανανεωμένη δυναμική για να προωθήσουμε λύσεις στο Κυπριακό υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν τη νύχτα, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα στην Τεχεράνη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 19 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος ο καιρός, ανέμοι μέτριοι έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
3: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh yes, κούβεντος.
0: Κούβεντος, α, μπράβο. Πρώτα πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη what.
1: Oh no, no, no, no. Μη, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh yes.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα βαρίζεσαι με λίρες.
1: Oh yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. Oh.
0: Yeah.
1: No, δουλειά εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh yes.
0: Μπράβο, και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις λέω?
1: Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητος.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάζεις αυτοκίνητα.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα η καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος?
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες?
1: Uh-huh.
0: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.

0: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
0: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
1: Με σαλτσίτσα.
0: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
1: Ψητό.
0: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
1: Αν υπάρχει.
0: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντη ψαρέψει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
1: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
0: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: parlez-vous français, monsieur?
1: Moi, bitte-moi. Verstanden, bitte.
0: Sprechen Sie Deutsch?
1: Λυπούμαι πολύ.
0: Speak English?
1: Είσαι και επίμονη. Είσαι και επίμονη.
0: No italiano, no français, no deutsch, no english. Non καταλαβαίνεις. Niente καταλαβαίνεις.
1: Άσε με, ρε πουλάκι μου, τώρα μη με σταυρώνεις και εσύ τώρα. Άσε με, στη μαυρίλα μου. Άσε καλός και εσύ τώρα.
0: No καταλαβαίνεις.
1: Non καταλαβαίνεις. Μουά, κοπέλα μου, μουά.
0: Oui.
1: Μουά. Ας τα πας στο διάλο, ας τα πας στο διάλο. Μουά, σκοτούρ.
0: Σκοτούρ.
1: Φουρτούν. Φουρτούν, καυκάλ.
0: Φουρτούν.
1: Ουφ, ανακατοσύρ.

0: Εκλείσατε.
1: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου, αύριο.
2: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 6 οι τραυματίες, οι 2 διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μήνυμα 112 για εκένωση από τη Μεγαρίδος μέσω Αγίου Γεωργίου. Ένας 74χρονος έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας ως ύποπτος για τη φωτιά σε δωμάτιο του Σύσμα Νόγλιου που κατασβέστηκε τα ξημερώματα. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Η παθολογική κλινική έχει καταστραφεί ολοσχερώς, δήλωσε από το νοσοκομείο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 12 στην Κοζάνη, το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, θύμα της εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο θα μεταφερθεί η κόρη της, θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι να προωθήσουμε λύσεις στο Κυπριακό υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέες επιθέσεις από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν τη νύχτα, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα στην Τεχεράνη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε 19 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος ο καιρός, ανέμει μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα σε όλο το λιμάνι και σε όσους μας ακούν από κάθε γωνιά της Αττικής και των νησιών, αλλά και διαδικτυακά. 5η 9 Ιουλίου σήμερα βρισκόμαστε στη καρδιά του καλοκαιριού και στο κανάλι 1.90.4. Είμαστε έτοιμοι να ομορφύνουμε το πρωινό σας. Ανεβάστε την ένταση, φτιάξτε καφέ και πάμε να γίνουμε μια παρέα με τις ωραιότερες μουσικές, αλλά και την καλύτερη διάθεση.
1: Πολύ καλημέρα και από μένα. Στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία. Αθηνά Δαβαρία, Δέσποινα Φίκαρη. Στη ρυθμίση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6951-904-904 ή στέλνοντας μήνυμα στο mail studio@kanali1.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 210-4224-441-6. Πάμε κατευθείαν να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας. Καλή σας ακρόαση!

0: Και πάμε με την κίνηση, όπου και πάλι στο λιμάνι του Πειραιά είναι αρκετά αυξημένη, στην ακτή Τζελέπη, στην ακτή Ποσειδώνος, στη Γούναρη φυσικά, στη Καραολή και Δημητρίου, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Εθνικής Αντιστάσεως και στην Αλιπέδου, από ό,τι είδα νωρίτερα, και στην Ηρών Πολυτεχνείου. Πάρα, βλέπεις, Δέσποινα, εδώ κοίτα τι γίνεται.
1: Βλέπω,
0: φτάνει μέχρι και 34ου Συντάγματος και η Βενιζέλου φτάνει πια μέχρι και τη Γρηγορίου Λαμπράκη. Δηλαδή, εντάξει, όσοι βρίσκεστε στο κέντρο του Πειραιά, να έχετε
1: μέσα
0: υπομονή.
1: Σε αυτοκίνητο να μας ακούτε, να έχετε καλή διάθεση.
0: Όσοι φεύγετε για ταξίδι, να περάσετε πανέμορφα.
1: Υπομονή. Λοιπόν, σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Παγκρατίου, του Ιερομάρτυρος, επίσκοπος του Ταυρομενίου, είναι η σημερινή ταορμίνα στη Σικελία.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα, επειδή πολύ ναι. Μάλιστα πέφτει, χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Πέτρο, επειδή το διάβαζα λίγο, ναι, από τον ίδιο τον Απόστολο Πέτρο. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και την Παγκρατία. Πάμε και στα του καιρού. Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί αισθητά, καθώς θα φτάσει έως και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, αρχικά γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Είχαμε πολύ καλή διάθεση να ξεκινήσουμε έτσι πιο ανεβαστικά και με πιο ευχάριστη μουσική κτλ. Αλλά δυστυχώς για ακόμη μια φορά η επικαιρότητα είναι βαριά, Αθηνά, με στενάχωρες ειδήσεις. Είχαμε δύο φωτιές, μάλλον μία είναι σε εξέλιξη ακόμα στον Ασπρόπυργο, σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Στάλει μήνυμα 112 από την πολιτική προστασία, υπάρχουν τραυματίες κτλ. Η άλλη φωτιά που κατασβέστηκε σχετικά γρήγορα ήταν στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο, το οποίο εκενώθηκε. Και όπως μάθαμε, μία 90χρονη ασθενής έχασε τη ζωή της. Είναι ο Σπύρος Μιχαλόπουλος στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αθηνά, Δέσποινα. Καλημέρα και στον Δημήτρη μου. Πραγματικά μας ξεπερνάνε οι ειδήσεις. Μπορεί να σηκωνόμαστε με καλή διάθεση και συμπτωματικά σκεφτόμουν το καλοκαιράκι που βάλατε πριν το τραγούδι αυτό νωρίτερα. Αλλά όπως είπαμε, έχουμε δύο δυσάρεστες ειδήσεις, δύο φωτιές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Ασπρόπυργο.
0: Ναι, που είναι σε εξέλιξη.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι, γιατί είναι χαμηλή η ένταση.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σπύρο. Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, σε εργοστάσιο λοιπόν, σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, έχει καταστραφεί ολοσχερό το εργοστάσιο, η επιχείρηση. Μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, είναι ορατή βεβαίως και στην Αθήνα. Μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά, όπως χαρακτηρίζεται από τις αρχές, επειδή υπάρχει μεγάλο θερμικό φορτίο. Ναι. Να πούμε ότι οι πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης λένε ότι από το περιστατικό του ατυχίας μέχρι στιγμής 6 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ειδικότερα έχουν μεταφερθεί συνολικά στο θριάσιο νοσοκομείο 5 άτομα. Ναι. Από αυτά, 2 τραυματίες νοσηλεύονται διασωληρωμένοι. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ένας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ναι. 3 ακόμα άτομα έχουν μεταφερθεί με εγκάβματα, χωρίς όμως να έχουν διασωληνωθεί. Ναι. Ένας από τους 3 φέρει ελαφρά εγκάβματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότητα δεν θα χρειαστεί νοσηλεία. Ακόμα ένα άτομο, το 6ο, είναι στο Αττικό νοσοκομείο. Μάλιστα. Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Αρχικά κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, αλλά στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 75 πυροσβέστες και 20 οχήματα. Υπάρχουν και βραχιονοπόρα οχήματα. Ναι. Επίσης συνδράμουν και οι υπηρεσίες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι σιδηροφόρες. Και βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι εντός των εγκαταστάσεων βρίσκεται φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, γεγονός που αυξάνει το βαθμό επικινδυνότητας. Για όσους ξέρουν, το προπάνιο είναι σαν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
0: Βέβαια.
1: Εστάλει και μήνυμα 112 εκεί στην ευρύτερη περιοχή στους κατοίκους.
2: Ήρθε και σε εμάς, Σπύρο. Ότι... Ήρθε και σε εμάς το 112 εδώ στον Πειραιά. Φαντάσουμε.
1: Αυτό ξέρει, μπορεί να σε ανησυχεί, μπορεί να σε ταράζει εκείνη την ώρα γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό ήχο, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να προστατεύσει γιατί έχουν δει και έχουν ζήσει πολλά. Τα τελευταία χρόνια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού της Δυτικής Αττικής είναι ήδη στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών αυτής της πυρκαγιάς. Τώρα, στη δεύτερη άσχημη είδηση με πυρκαγιά, να αναφερθούμε όπως είπες και εσύ πριν, Δέσποινα, στο Σισμανόγλιο, ξέσπασε τα ξημερώματα εκεί φωτιά. Καταστράφηκε μια κλινική. Δυστυχώς, μια 90χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Υπέστη ανακοπή κατά την απομάκρυνσή της. Λένε ότι δεν έχει σχέση με το περιστατικό. Προφανώς.
0: Ναι, το είπε και ο Υπουργός Υγείας αυτό σε δηλώσεις του, Σπύρο, ότι η γυναίκα δεν ήταν καλά. Μάλιστα, είπε ότι ήταν από τις πρώτες που βγήκαν κατά την εκένωση της κλινικής. Ότι ήταν από τις πρώτες που βγήκαν έξω. Ναι.
1: Ακριβώς, να πούμε ότι ξεκίνησε στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής η πυρκαγιά, σε δωμάτιο το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Δεν επεκτάθηκε σε πολλούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση 35 ασθενών του πρώτου όροφου και άλλων 35 του δευτέρου όροφου. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικής. Περιορίστηκε σχετικά γρήγορα η πυρκαγιά και ο κίνδυνος. Είχαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας που ανέφερες. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Είπε, επένεσε τους
0: εργαζομένους και προσωπικό. Ναι.
1: Και το προσωπικό. Και βεβαίως υπάρχουν και μαρτυρίες. Μια κυρία ανέφερε στη δημόσια τηλεόραση ότι βγήκε έντρομη έχοντας συνδεδεμένο τον ορό της, ότι υπήρξε βοήθεια, ότι περισσότεροι φώναζαν φωτιά. Είναι λογικό, τώρα κοιμούνται οι άνθρωποι με προβλήματα υγείας. Κάποιοι μπορεί να κοιμούνται και βαριά γιατί να έχουν πάρει και ειδική, να έχουν ειδική φαρμακευτική αγωγή και καλούνται να ξυπνήσουν μέσα σε ένα σκηνικό τρόμο. Έτσι.
2: Ναι, και ο καπνός είχε κατέβει πάρα πολύ χαμηλά, οπότε έπρεπε να ξέρουν έτσι, την δομή, ας πούμε, του διαδρόμου ή της εξόδου για να μπορούν να βγουν οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί από τους ασθενείς ήταν ηλικιωμένοι, αλλά και άνθρωποι με αναπηρίες, με σοβαρά προβλήματα υγείας, που ήταν σε κάθε περίπτωση πολύ δύσκολη η μετακίνησή τους. Γι' αυτό πολλά συγχαρητήρια να πούμε και στους εργαζομένους, στους νοσηλευτές, στις νοσηλεύτερες, τους γιατρούς εκεί που ήταν, τέλος πάντων, εφημέρευαν στο νοσοκομείο. Τώρα,
0: Σπύρο, για τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι λίγο συγκεκριμένες οι πληροφορίες? Δηλαδή, δεν ξέρω για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Έχεις δίκιο, Δεσποινά, είναι συγκεκριμένες και μοιάζει λίγο σαν. Δηλαδή, αυτή την υπόθεση, το σκηνικό τρόμου, το ενισχύει αυτό που θα πούμε. Mm-hmm. Έφυγε κάποιος, λέει, ασθενής από το νοσοκομείο, λέγοντας ότι είδε ένα κακό όνειρο ότι κάει και το στρώμα του. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια των αρχών, έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, έφυγε από το νοσοκομείο.
0: Τον οποίο τον βρήκαν στο σπίτι του, έτσι, δεν ήταν στο νοσοκομείο, έφυγε.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Το κλιμάκιο του ανακριτικού της πυροσβεστικής τον έχει παραλάβει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τμήμα εμπρισμών στο Χαλάνδρι για προανάκριση. Ναι. Υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση ότι ενδεχομένως προκάλεσε τη φωτιά με τσιγάρο και στη συνέχεια είπε κάτι για όνειρο. Αυτό που πρέπει βεβαίως να αποσαφινιστεί είναι αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει κάποια προβλήματα υγείας, κάποια ψυχικά προβλήματα υγείας που ενδεχομένως θολώνουν την κρίση του, ή αν το έκανε για κάποιο σκοπό, αν είχε κάποιο δόλο. Είναι 74 ετών, αυτή τη στιγμή ανακρίνεται και θα δούμε, τέλος πάντων,
0: ποια είναι
1: η αιτία. Πάντως, οι ζημιές είναι πολύ σοβαρές και να πούμε ότι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδων Γεωργιάδης, ανέφερε ότι θα πρέπει να την ξαναφτιάξουμε από την αρχή,
0: την αρχή.
1: Κλινική. Μια κλινική που δέχεται πάρα πολύ κόσμο στο Μανόβλιο, να πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο,
1: να αλλάξουμε το κλίμα όμως λίγο.
0: Για άλλαξε το, για πες μας.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν το καλοκαιράκι, αλλά σκέφτομαι και άλλο ένα τραγούδι, την Κρουαζιέρα, του Βαγγέλη Γερμανού.
0: Κρουαζιέρα, το καλοκαιράκι έπαιξε,
2: ναι,
0: είσαι ευχαριστημένος.
1: Το καλοκαιράκι έπαιξε, ναι, το είπαμε.
0: Και με ωραία διασκευή, με Σαββόπουλο, με Πορτοκάλο,
1: ναι,
0: με
1: καταπληκτικό τραγούδι.
0: Και το είχαμε...
1: Αλλά σκέφτομαι και την Κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού, ένα τραγούδι έτσι που είναι πολύ καλοκαιρινό. Και να σας πω και κάτι, πριν από 12-13 χρόνια είχα φιλοξενήσει τον Βαγγέλη Γερμανό στο κανάλι 1. Είχε έρθει άκρος καλοκαιρινός με φανελάκι και βερμούδα.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι κάποια στιγμή του λέω: τα τραγούδια σου γιατί αποπνέουν τέτοια αισιοδοξία? Και γύρισε και μου είπε: γιατί, λέει, εγώ γράφω σε ματζόρε, δεν γράφω σε μινόρε. Γι' αυτό λέει: έχω αισιοδοξία. Λοιπόν, η Κρουαζιέρα είναι ένα τέτοιο τραγούδι. Σας εύχομαι καλή ημέρα.
0: Θα την ακούσεις σήμερα την Κρουαζιέρα, Σπύρο μου, αλλά όχι τώρα. Θα σε αναγκάσουμε σε εισαγωγικά να μας ακούσουμε μέχρι το τέλος. Μέχρι τις 12 θα είσαι συντονισμένος.
1: Μα το κάνω ούτως ή άλλως. Το κάνω ούτως ή άλλως, είναι χαρά μου.
0: Το ξέρουμε, Σπύρο μου. Λοιπόν, καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια.

0: Who's going to be the best at teaching me Italian?
1: Δεν έχουν έρθει εδώ αγέλες σκύλων. Είναι μια καταπληκτική διασκευή του Perfect, του Ed Sheeran, με τον Αντρέα Μποτσέλη.

0: thank you so much, man.
1: It's exactly what I wanted. Exactly how I pictured it as well. Really cool. Canadian.
2: 90,4 Πειραιάς.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13-164-20-22. Καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Μας είπαμε να ξεκινήσουμε με
9: τι ανάσα ήταν αυτή.
8: Είστε συντονισμένοι στο κανάλι, είναι τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία στα μικρόφωνα, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας.
9: Viber, μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, αφιερώσεις, σχόλια, τραγούδια που θέλετε να παίξουν, να τα ακούσετε. Στο 6951-904-904. Μέσω mail στο στούντιο παπάκι κανάλι1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Πάμε να πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε με θέματα της επικαιρότητας.
10: Δώσε πόνο, Μίτσο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με σύνοδο του ΝΑΤΟ, επίθεση στην Ελλάδα για τα F-35 εξαπέλυσε τα υπηγή Ερντογάν στο περιθώριο του συνόδου, απευθύνοντας παράλληλα πρόσκληση διαλόγου για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας. Θα μας τα πει όλα η Κωνσταντίνα Πετούση, όπως και τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κωνσταντίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα Αθηνά, καλημέρα στο Δημήτρη τον Ιχολίπτη μας, στους ακροατές μας. Σας ακούμε πάλι έτσι ωραία και οι μουσικές επιλογές μας αρέσουν πάντα.
0: Μας ενδιαφέρει αν αρέσει η εκπομπή στο Χριστόφορο, στο γιο σου τον Κούκλο, αυτό μας ενδιαφέρει. Που με πήρε σήμερα να το πω και αυτό, τρεις, όχι δύο φορές με πήρε τηλέφωνο στο κινητό ο Χριστόφορος.
2: Κατά λάθος,
0: δεν ξέρω, μπορεί και να ήθελε να με ακούσει. Απλά δεν ήθελε μετά να
1: τα πει. Είναι τρομερό. Είδες πως όσο προχωράνε τα χρόνια, οι επόμενες γενιές, σε λίγο θα βγαίνουν, ξέρεις, με ένα κινητό στα χέρια. Θα γεννιούνται και θα έχουν ήδη κινητά στα χέρια.
0: Εννοείται.
1: Είναι τρομερό πως.
0: Αλλά πόσο προσπάθησα να τον καλοπιάσω, Χριστόφορέ μου, αγάπη μου, τι κάνεις, είσαι καλά. Τίποτα. Έλεγε τα δικά του. Μου το όκλεισε, μετά με ξαναπήρε, τον πήρα εγώ μετά τηλέφωνο, δεν ήθελε πάλι να μου μιλήσει. Τέλος πάντων, ελπίζω αύριο να έχω καλύτερη
1: Άλλη μέρα. Θα κανονίσουμε. Λοιπόν, πάντως, για να επανέλθω στην εισαγωγή που έκανε.
0: Ναι, πάμε λίγο στα σοβαρά.
1: Να πω ότι οι δηλώσεις των δύο ηγετών, τόσο του κυρίου Μητσοτάκη όσο και του κυρίου Ερντογάν, έδειξαν ότι υπάρχει κοινή διάθεση για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και να μην υπάρχει έτσι κάποια ένταση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
0: Να μην σηκώσουν τους τόνους πολύ, έτσι. Ναι.
1: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα, Δέσποινα, ξαναπες.
0: Διάθεση να μην σηκώσουν τους τόνους.
1: Ακριβώς. Μέχρι εκεί όμως, διότι φάνηκε ότι οι δύο χώρες παραμένουν σε θεμελιωδώς διαφορετικές τροχές. Μάλιστα, η Ελλάδα θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα του κάζους Μπέλη και την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με την Τουρκία να συνεχίζει τη γνωστή της τακτική, αυτή της αυτόνομης ατζέντας, ψάχνοντας μάλιστα και έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Το κάζους Μπέλη είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συνάδει ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως γειτονικές χώρες, αλλά ούτε και με το κλίμα που πρέπει να επικρατεί εντός της συμμαχίας. Έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, οι δύο χώρες έχουν κάνει βήματα προόδου σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ωστόσο, η σημαντική διαφορά είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε με τον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και αν δεν λυθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε σε άλλους τομείς. Για τα F-35, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν το 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35 που ήδη κατασκευάζονται. Όπως σημείωσε, δεν είναι δική του δουλειά να σχολιάζει τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε θα υποδείξουμε, είπε στις ΗΠΑ, σε ποιον θα πουλήσει όπλα. Παρατηρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικά εμπόδια για να πουληθούν τα αεροπλάνα στην Τουρκία. Η Ελλάδα, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έχει παραγγείλει τα δικά της αεροπλάνα, έχει ενισχύσει σημαντικά την αεροπορία. Τι τρέχει την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, πήραμε 24 Rafale, συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα των F-35. Και ερωτηθεί σχετικά με την πιθανότητα να φύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπήρξε πολύ θετικός κατά τη σύνοδο, γιατί οι Ευρωπαίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του για την ασφάλεια της συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ μπαίνει σε μια νέα εποχή, είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι για να διαφυλαχθεί η ενότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας χρειάζεται ισορροπία στις στρατιωτικές αμυντικές δαπάνες μεταξύ ΗΠΑ και των υπολείπων χωρών μελών. Να πούμε λίγο και για τον πρόεδρο Ερντογάν ότι από την πλευρά του σχετικά με το κάζους Μπέλη υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν απασχολεί την τουρκική κοινωνία και πως δεν θα πρέπει να κυριαρχεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως είπε, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να απασχολούμε τους λαούς με αυτά τα θέματα. Πρόσθεσε ότι η ίδια θέση μεταφέρεται και στην ελληνική πλευρά κατά τις επαφές των δύο χωρών. ότι μας καλούν, δηλαδή καλούν ας πούμε τους αξιωματούχους Έλληνες, αξιωματούχους να μην επιβαρύνουν τους Έλληνες πολίτες με τέτοια ζητήματα. Καθήκον μας, είπε ο κ. Ερντογάν, είναι να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες. Δήλωσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάγκη επίλυσης των ζητημάτων στο Αιγαίο και ότι εφόσον οι Υπουργοί Εξωτερικών δεν θα μπορέσουν να επιλύσουν την... Μάλλον εφόσον χρειαστεί, θα καθίσουν στο τραπέζι πέρα από τους υπουργούς εξωτερικών, θα καθίσουν στο τραπέζι και οι ηγέτες, διότι είναι ένα θέμα το οποίο πάνω απ' όλα, όπως είπε ο κ. Ερντογάν, είναι καθήκον των ηγετών. Τέλος, για την αναφορά του κ. Μητσοτάκη για την προμήθεια των F-35, δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο λάθος και πως η Τουρκία δεν είχε τοποθετηθεί όταν η Ελλάδα προχώρησε στην αγορά εξοπλισμών.
3: Κωνσταντίνα, ολοκλήρωσες.
1: Ναι.
3: Ωραία, πάμε και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών. Τελευταίοι έφυγαν ο Καραμέρος Κοινοτοπούλου, ενώ πλησιάζει και η κρίσιμη κεντρική επιτροπή του κόμματος.
1: Πολύ σωστά, Αθηνά. Πριν μερικές μέρες είχαμε την παρέτηση του κ. Καραμέρου. Χθες η κυρία Νοτοπούλου παραιτήθηκε από το βουλευτικό της αξίωμα. Είναι έτσι κινήσεις που ανοίγουν ένα νέο κύκλο συζητήσεων για τις επόμενες κινήσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και για το ποιοι ενδέχεται να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Οι πληροφορίες θέλουν σχεδόν βέβαιη τη συμπόρευση του κ. Καραμέρου με την Ελλάς. Κάτι το οποίο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής για την κυρία Νοτοπούλου. Πάντως στην Κουμουνδούρου επικρατεί εκτίμηση ότι ως τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο δύσκολα θα υπάρξουν νέες παραιτήσεις, καθώς κανένας δεν θα ήθελε να χρεωθεί έτσι την οριστική αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς οι όποιες εξελίξεις θα έρθουν ενδεχομένως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Υπάρχουν πάντως πολλές συζητήσεις για το ποιοι βουλευτές βρίσκονται κοντά. Ένα όνομα που αναφέρεται συστηματικά είναι της Όλγας Γεροβασίλη, η οποία γνωρίζουμε ότι διατηρεί διαχρονικά στενή πολιτική σχέση με τον κύριο Τσίπρα. Αναφέρεται επίσης το όνομα του Μιλτού Ζαμπάρα από την Τελοκαρνανία, καθώς και του Διονύση Καλαματιανού από την Ηλία. Ενώ αναφέρονται τις σχετικές συζητήσεις και κάποια άλλα ονόματα, όπως ο Σημεών και Δίκογλου από την Εύβοια και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από την Μαγνησία. Στο παρασκήνιο, οι πληροφορίες λένε ότι ακούγεται και το όνομα της Πόπης Τσαπανίδου, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί στενή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι όποιες αποχωρήσεις δεν θα εκδηλωθούν μαζικά, αλλά σταδιακά με κάθε βουλευτή να επιλέγει τον χρόνο που θεωρεί ότι είναι πιο κατάλληλος.
0: Αργά και βασανιστικά, που λένε, με το μαρτύριο της αγώνας.
1: Και να πούμε ότι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα δημιουργήθηκε ακόμα μια σωματική αντιπαράθεση με αφορμή τη λίστα των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Νίκος Παπάς ζήτησε να δοθεί άμεσα στη δημοσιότητα η επικαιροποιημένη λίστα των μελών, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να εμφανίζονται στη σύνθεση πρόσωπα που έχουν ήδη αποχωρήσει. Από την πλευρά του, ο Τρύφωνος Αλεξιάδης έθεσε ζήτημα ως προς τη διαδικασία επικαιροποίησης της σύνθεσης, υποστηρίζοντας ότι παρά το σχετικό αίτημα δεν είχε λάβει επικαιροποιημένα στοιχεία. Από την πλευρά της Κουμουνδούρου απάντησε ότι η επικαιροποιημένη σύνθεση θα δημοσιοποιηθεί την Παρασκευή και ότι οι αναπληρώσεις πραγματοποιούνται αυτοδίκαια βάσει των αποφάσεων της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής χωρίς δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης. Ωστόσο, ο κύριος Αλεξιάδης επανήλθε, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώνεται πως η τελική σύνθεση του οργάνου γίνεται γνωστή μόλις μία μέρα πριν από τη συνεδρίαση, κάνοντας λόγο για πρακτικές που κατά τον ίδιο δεν συνάδουν με τις δημοκρατικές διαδικασίες. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε με ποιο τρόπο θα εκτονωθεί.
0: Θα έχουμε να τα λέμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε και την Κεντρική Επιτροπή. Κωνσταντίνα, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι.
1: Καλημέρα,
0: Κωνσταντίνα. Να επιστρέψουμε στη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο, γιατί βλέπουμε ανεβαίνει ο αριθμός των τραυματιών. Συνολικά 11 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων 3 είναι πιο σοβαρά και έχουν διασωληνωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πολύ ισχυρές δίνουν μεγάλη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Το παρακολουθούμε. Έχει διακοπεί βέβαια η κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλά σημεία και στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα και σας ενημερώνουμε.

0: Πάμε, πάμε, πάμε. Το κόψαμε το τραγούδι, γιατί 7 λεπτά δεν γίνεται, αλλά πάρα όχι, πολύ ωραίο.
1: Δεν
0: πάρα
1: είναι
0: πολύ...
1: αυτό το τραγούδι. Νομίζω μια χαρά είναι αυτό το τραγούδι. Αχ, δεν το κόψαμε.
0: Δεν είμαι καλά.
1: Εντάξει, καλά μου φαίνεσαι. Εντάξει, μια χαρά.
2: Καλά σου φαίνομαι.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια συζήτηση τώρα να μας δώσω εκτός αέρα και συνέχισα εγώ τη συζήτηση να μην
3: να βάλω
0: υπάρχει...
3: τα πράγματα στη θέση του.
0: Να πούμε καταρχήν ότι είσαι η κυρία Κατερίνα.
3: Καλά, δεν με αναγνωρίζει πλέον το κοινό μου.
0: Πιθανότατα η κυρία Κατερίνα Πρίφτη. Έτσι, για να σου έρχονται δόσεις. Θύμησες. Λοιπόν.
3: Το τραγούδι αυτό δεν ήταν 7 λεπτά. Ναι, το τραγούδι που θέλω να αφιερώσω εγώ σε εσάς μετά είναι 7 λεπτά. Ωραία. Και έχουμε πει ότι επειδή είναι ενημερωτική εκπομπή.
1: Θα το κόψουμε λίγο. Μπορούμε να το έχουμε και σαν χαλί από κάτω που θα λέμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Και αυτό,
0: μπορεί να γίνει. Λοιπόν, καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε επισήμως την Κατερίνα Πρίφτη εδώ στο ραδιοθάλαμα του καναλιού 1. Λοιπόν, πάμε.
1: Σαν χρόνο κάψουλα μου ακούστηκε έτσι ένα πράγμα.
3: Όχι, εμένα το μυαλό μου πήγε στο Σιμανόγλιο κατευθείαν.
0: Ρε παιδιά, δεν το έχετε ακούσει δηλαδή ποτέ τη λέξη
1: φυσικά και το έχω ακούσει, αλλά επειδή
3: δεν χρησιμοποιείται εβραίος.
0: Ναι.
3: Αυτό το θάλαμο.
0: Ναι, σου σε πήγε
3: αλλού.
0: Εντάξει, οκ.
1: Λόγω της ημέρα.
0: Στο στούντιο, λοιπόν, στο στούντιο του καναλιού 1. Στο στούντιο. Λοιπόν, Κατερίνα, θέλουμε να βγάλουμε άκρη.
3: Σιγά.
0: Όχι, θέλουμε. Έχεις αυτή την υποχρέωση, αυτό το καθήκον. Να μας πεις τι γίνεται με το Ιράν.
3: Εντάξει, υπάρχουν καθήκοντα που μπορούν να σηκώσουν πλάτη ενός ανθρώπου και καθήκοντα που δεν μπορούν να τα σηκώσουν.
0: Μάλλον έχουμε πόλεμο πάλι.
3: Τι ξέρω.
0: Ναι, αυτοί το ξέρουν, οι εμπλεκόμενοι ξέρουν. Όχι. Δεν ξέρουν. Άρα, γιατί να ξέρει ο υπόλοιπος πλανήτης, ας πούμε.
3: Και
0: γιατί να ξέρεις και εσύ. Για πες μας τι λέει το ρεπορτάζ.
3: Λοιπόν. Στο επιχειρησιακό κομμάτι θα πούμε ότι έχουμε μια δεύτερη μέρα κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, γιατί είχαμε νέες αμερικανικές επιθέσεις σε 90 τουλάχιστον στόχους στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Και επίσης την επιφύλαξη ότι οι επιθέσεις μπορεί να συνεχιστούν ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, κυρίως στο θέμα των στενών του Ορμούς. Αυτομάτως είχαμε μια απάντηση από πλευράς του Ιράν, το οποίο και αυτό με τη σειρά του, όπως είχαμε δει και χθες, αποφάσισε να πλήξει αμερικανικούς στόχους τόσο στο Κουβέιτ όσο και στο Μπαχρέιν. Αυτό είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με το επιχειρησιακό. Ναι. Έχουμε δηλαδή μια επανάληψη εκείνου του Σαββατοκύριακου που είχαμε δει πριν από μερικές εβδομάδες, πάλι με αφορμή τα στενά του ορμού, στο οποίο βέβαια ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος εκθεπραξιών, έληξε και σηκωθήκαν οι διπλωμάτες και πήγανε στην Ελβετία για να διαπραγματευτούν. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα εδώ όμως είναι λίγο πιο περίπλοκα και το λέω αυτό γιατί έχει περιπλέξει τα πράγματα ο κύριος Τραμπ. Θυμάστε χθες είχαμε μπει στο στούτιο εκτάκτως και είχαμε πει ότι ο κύριος Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής έκανε μια δήλωση ότι η συμφωνία ΗΠΑ Ιράν περί κατάπαυσης πυρός έχει λήξει.
0: Πάβει να ισχύει.
3: Ισχύει. Λοιπόν, ακούσαμε επίσης τον κύριο Τραμπ εχθές να εξαπολύει καινούργιες απειλές, να λέει ότι θα ακολουθήσουν πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Τον ακούσαμε να λέει ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν πολύ χειρότερα και βέβαια άφηνε να εννοηθεί ότι θα πάμε σε μια παρατεταμένη φάση εχθροπραξιών. Στη συνέχεια βέβαια τα πράγματα άλλαξαν. Ο κύριος Τραμπ, αφού επιβιβάστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στις ΗΠΑ, είπε στους δημοσιογράφους ακριβώς

0: Σας το λέω, με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία για τους Ιρανούς. Τον πήραν τηλέφωνο.
1: Αλλά είπε ότι δεν ξέρει αν τους αξίζει όμως. Ναι,
0: αλλά δεν ξέρω.
2: Τους είπε bad people.
0: Χθες.
2: Οκ, θέλω να ξέρω.
0: Λοιπόν, είπε λοιπόν, αλλά δεν ξέρω εάν τους αξίζει να κάνουν μια. Να κάνουμε μαζί τους μια συμφωνία. Επίσης δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε κατάπαυση πυρός και έχουμε και εχθροπραξίες. Δεν ξέρω ακριβώς αυτά τα δύο τώρα ακριβώς πώς μπορούν να παντρευτούν, έτσι, ας το πούμε έτσι. Αλλά παράλληλα είπε ότι ό,τι είναι να γίνει θα είναι σύντομο.
1: Ναι.
0: Τώρα εννοούσε θα είναι σύντομος ένας πόλεμος που ξεκινάμε τώρα, θα είναι σύντομος αυτός ο γύρος εχθροπραξιών. Δεν ξέρω.
1: Είναι σε διάσταση, ναι. Ας το πούμε έτσι.
0: Μετά είπε ότι δεν νομίζω ότι θα αρχίσει ξανά ο πόλεμος.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι, αλλά... για να καθυσυχάσετε, έτσι ξέρω εγώ λίγο. Και έχουμε μείνει εκεί.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε τώρα να σας πω εγώ την αίσθηση που έχω και αυτό που μπορώ να καταλάβω, όχι από αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ, από αυτά που ενδεχομένως υπονοεί, είναι ότι ήθελε να ταράξει λίγο τα νερά, να δείξει έτσι αμερικανική πυγμή, ότι θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των εχθροπραξιών. Βέβαια, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κάθε φορά που προκύπτουν αυτού του είδους οι νέοι γύροι εχθροπραξιών, πόσο πίσω πηγαίνουν οι συνομιλίες, πόσο πίσω πηγαίνουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί θυμίζω ότι υποτίθεται ότι υπάρχει και ένα ορόσημο των 60 ημερών. Έχουμε διανύσει πάνω από περίπου 20 μέρες πλέον και πρόοδο δεν έχουμε δει. Και επίσης δεν λύνεται το ζήτημα. Δεν λύνεται το βασικό ζήτημα το οποίο προκαλεί αυτές τις εντάσεις. Δεν λύνεται δηλαδή το ζήτημα της λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να υπάρχει ένα ελευθέρα. Το Ιράν θέλει, και επειδή έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή, να υπαγορεύει εκείνο τους κανόνες. Οπότε όποιος πάει να περάσει ελεύθερα δέχεται επίθεση. Απαντούν οι Αμερικανοί,
1: τώρα...
0: μετά απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι κλειστά ή ανοιχτά? Τι είναι?
0: Κοίτα, είναι ανοιχτά.
1: Έτσι,
0: αλλά για να περάσεις
1: από
0: πρέπει...
1: τις θαλάσσιες οδούς που έχει ορίσει το Ιράν.
0: Μπράβο.
1: Πρέπει να περάσεις
0: θα πρέπει να ακολουθείς και
1: αυτό
0: θαλάσσιες...
1: ισχύει πάντως, συνεχίζει να ισχύει.
0: Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως κάποια περιστατικά με πλοία τα οποία δεν ακολουθούν αυτή τη διαδικασία και αυτά είναι τα οποία έρχονται και τις επιθέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα απλά έτσι για την ιστορία να σας πω έτσι για το kick της υπόθεσης. Ότι είχαμε και κάτι fake news από τον κύριο Τραμπ για το θέμα του Ιράν. Λοιπόν, αν έβλεπε κανείς εχθές το feed του, το προφίλ του στο Truth Social, είχε κάνει πάρα πολλές αναρτήσεις με διάφορες φωτογραφίες από υποτιθέμενα αμερικανικά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο στο Ιράν. Εντάξει, τα συνηθίζει αυτά ο κύριος Τραμπ για τους πιο υποψιασμένους. Οι πιο υποψιασμένοι απλά τα προσπεράσαμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον μία από τις φωτογραφίες τις οποίες ανέβασε ήταν από μία Ισραηλινή επίθεση που είχε γίνει το 2025.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Εντάξει, έτσι, ναι, για να έχουμε και μία εικόνα με το τι έχουμε να κάνουμε ακριβώς.
1: Δεν μου λες, Κατερίνα, θα μας πεις λίγο για σύνοδο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, θα πάμε στη σύνοδο.
1: Γιατί έχω και δύο ερωτήματα, δεν θέλω να τα ξεχάσω. Να
0: ελπίζω
1: προλάβουμε.
0: Να ξεχάσω,
1: γιατί, ναι. Για πάμε.
0: Λοιπόν, σύνοδος ΝΑΤΟ. Έχουμε αναφερθήκατε και εσείς στο θέμα των F-35. Γενικά θα πρέπει να πούμε στη σύνοδο για το θέμα αυτό. Οι χώρες διατήρησαν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη στάση. Ακούσαμε και τον κύριο Ρούτε να λέει ότι εγώ είμαι εδώ για να διατηρώ την ενότητα. Οπότε δεν είμαι σχολιαστής, οπότε δεν θα σχολιάσω καθόλου το θέμα των F-35.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε μία κλιμάκωση και μία αποκλιμάκωση. Είχαμε δηλαδή τον Αμερικάνο πρόεδρο, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, να τα βάζει με την Ισπανία, όπως είπαμε χθες, να ανακοινώνει για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μήνες τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων. Κακοί άνθρωποι, όπως λέει και οι φίλοι μας εδώ, η Αθηνά Βαβαρία, οι Ισπανοί, γιατί δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο στα στενά του Ορμούς. Γκρίνια για πάρα πολλές χώρες για το θέμα των εξοπλιστικών. Ακόμα μία πρόκληση μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για το θέμα της Γροιλανδίας, την οποία διεκδικούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και φυσικά αντίδραση από πλευράς της Δανίας, η οποία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και τελικά πού καταλήξαμε? Καταλήξαμε σε μία διακήρυξη πάρα πολύ λιτή και απέριτη, η οποία επαναβεβαιώνει μία ακλόνητη δέσμευση στο άρθρο 5, και αυτό τώρα είναι σημαντικό, γιατί το άρθρο 5 είναι αυτό που προβλέπει ότι οποιαδήποτε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση, όλες οι υπόλοιπες θα πρέπει να την υπερασπιστούν. Και είναι σημαντικό γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, πολλές φορές έχει αφήσει να εννοηθεί ότι επειδή δεν δέχεται, δεν υποστηρίζει ότι τα κράτη-μέλη δεν προσφέρουν αυτά που πρέπει στην συμμαχία και δεν υποστηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βοηθήσουν τις χώρες αυτές αν δεχθούν επίθεση. Σφραγίζεται με αυτή την ανακήρυξη επίσης νέες αμυντικές προμήθειες άνω του 50 δισεκατομμυρίων. Έχουμε μία δέσμευση 70 δισεκατομμυρίων για την Ουκρανία για το 2026 και άλλα 70 εκατομμύρια για το 2027. Πάμε δηλαδή στα 140 δισεκατομμύρια. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει για μας μια ιδιαίτερη σημασία είναι το θέμα της αναφοράς που έχουμε στην εξάλληψη των εμποδίων στο αμυντικό εμπόριο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική φράση στην οποία επέμενε πάρα πολύ η Τουρκία να ενταχθεί στην συγκεκριμένη ανακοίνωση που είχαμε. Οι σύμμαχοι ουσιαστικά δεσμεύονται να συνεχίσουν το έργο για την εξάλληψη των εμποδίων στο αμυντικό εμπόριο μεταξύ των συμμάχων και να αξιοποιήσουν τις εταιρικές σχέσεις του ΝΑΤΟ για τη μεγιστοποίηση του βάθους και της συνεργασίας της αμυντικής βιομηχανίας. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί έχει σημασία για την Τουρκία? Γιατί θέλει να εμβαθύνει την αμυντική της σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και χώρες μέλος του ΝΑΤΟ, και θέλει βέβαια να αρθούν τα όποια εμπόδια και κυρώσεις υπάρχουν από άλλες χώρες για τα εξοπλιστικά τους προγράμματα. Και εδώ το δυσάρεστο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι βλέπει ένα πάγιο αίτημά της να αποτυπώνεται σε ένα κείμενο του ΝΑΤΟ, το οποίο φέρει την υπογραφή της Αθήνας και της Κύπρου, οι οποίες όμως διατηρούν επιφυλάξεις για το θέμα της συνεργασίας με την Τουρκία. Και εδώ θα κολλήσω και θα πω, για να κλείσουμε με αυτό, ότι ένα από τα περισσότερα μάλλον διεθνή δημοσιεύματα σήμερα αναφέρονται στην Τουρκία στο μεγάλο κερδισμένο αυτή τη συνόδου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, το σοβαρέψαμε πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Το λέγαμε και με την Αθηνά. Απορίες. Πρώτον, ο Μακρόν, γιατί φορούσε συνέχεια γυαλιά? Του πάνε
2: το
1: πολύ.
2: Κάνε, έτσι,
1: του πάνε του πολύ. Λίγες, το λέμε.
2: Να βόλω πάλι κάτι κρύβει.
1: Και δεύτερον, η Μελώνη βγήκε φωτογραφία με τον Τραμπ.
0: Βγήκε, ναι.
1: Α, βγήκε. Ναι. Χαμογελαστή. Μία
0: λίγο off. Λίγο είμαι και δεν είμαι, αλλά βγήκε. Ναι.
1: Βγήκε τελικά φωτογραφία. Λοιπόν,
0: ναι, για τα γυαλιά δεν ξέρω.
1: Για τα γυαλιά δεν ξέρω. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα έχουμε αυτή την απορία.
2: Θα μείνουμε, τι να κάνουμε με αυτό.
1: Πάμε στο τραγούδι που μας αφιέρωσε.
2: Όχι, δεν γίνεται, γιατί θα παίξει πάρα πολύ λίγο. Είναι πολύ κρίμα. Ούτε δύο λεπτά δεν έχουν μείνει.
0: Καλά, πάντως το τραγούδι που αφιερώνω εδώ πέρα στις αγαπημένες μου συναδέλφες.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι το Pagan, από τους Pagan. Είναι ένα πολύ παλιό τραγούδι από πάνω, από τη Βόρεια Ελλάδα. Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη. Παραδοσιακό, πειραγμένο όμως με πολύ ωραίο τρόπο. Ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς και οι ακροατές.
1: Ωραία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου και επιστρέφουμε με το τραγούδι της Κατερίνας.
2: Βέβαια.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο Κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Μήνυμα 112 για εκένωση από τη Μεγαρίδος μέσω Αγίου Γεωργίου. 74χρονος προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας ως ύποπτος για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο που κατασβέστηκε τα ξημερώματα. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Η παθολογική κλινική έχει καταστραφεί ολοσχερώς, δήλωσε από το νοσοκομείο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε μία ώρα στην Κοζάνη, το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα θα παραστούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Πιερακάκης για τις συνεδριάσεις Eurogroup Ecofin. Στην ατζέντα, τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογική κυριαρχία. Νέες επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν τη νύχτα, λίγες ώρες μετά τη δήλωση Τραμπ από την Άγκυρα ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα στην Τεχεράνη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 19 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Την απόκτηση του Πορτογάλου Εκστρέμ Ζώτα Σίλβα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτριοι έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, ωραία η αφιέρωση της Κατερίνας. Πειραγμένο, παραδοσιακό τραγούδι, πειραγμένο. Πολύ ωραία η στίχη, Κατερίνα Πρίφτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Μπορούμε να το ακούμε, Δημήτρη, από κάτω. Πάμε σε ακόμα ένα δυσάρεστο αυτή την ώρα στη Κοζάν, σε λίγη ώρα για την ακρίβεια. Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη Βάγια Νέστορα, μία εβδομάδα μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της θα πει και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία μέχρι τώρα νοσηλευόταν στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός βρίσκεται ήδη στον Ιερό Ναό, θα ακολουθήσει ταφή στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Το παρόν στην κηδεία θα δώσουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και θεσμικών φορέων. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν ταυτοποίηση αποτυπωμάτων ή DNA στο μικρό κομματάκι μονωτικής που βρέθηκε και στα υπολείμματα από το γκαζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Παράλληλα, εξετάζονται τα δεδομένα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν πιθανή ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα άτομα.

0: Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, Δέσποινα Φίκαρη, Αθηνά Δαβαρία στα μικρόφωνα, Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό κέντρο. Περνάμε ακόμα λίγο, Δέσποινα, σε κάποιες ειδήσεις έτσι της επικαιρότητας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε, δεν γίνεται.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν στο κεφάλι 20χρονο κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης χθες τα ξημερώματα στο Άργος. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Παρασκευή. Να αναφέρουμε ότι η κατάσταση της υγείας του 20χρονου που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Μάλιστα, νοσοκομιακές πηγές αναφέρουν ότι τα πρώτα κλινικά τεστ δείχνουν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Η καταδίωξή του, να θυμίσουμε, ξεκίνησε όταν δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, καθώς το όχημα που οδηγούσε ανήκε στη μητέρα του. Η καταδίωξη διήρκεσε 35 λεπτά, κατά τα οποία οι αστυνομικοί πυροβόλησαν για να τον σταματήσουν. Ο 20χρονος τραυματίστηκε από δύο θραύσματα σφαιρών στο κεφάλι, με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες.
1: Λοιπόν, να πάμε και στην έρευνα της MRB. Έχουμε τις τάσεις της MRB. Στο 29% ανεβαίνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, ενώ η Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα δείχνει να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, λαμβάνοντας ποσοστό 17,6%. Στην τρίτη θέση στο Πασόκ με 11,1%. Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,8%, Ελληνική Λύση με 8,7%, ΚΚΕ με 7,3%. Πλεύση Ελευθερίας με 5%, Φωνή Λογικής με 3,3% και Μέρα 25 με 3%. Ο Δημοκράτες, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δεν μπαίνουν στη Βουλή, τη δημοσκοπική τουλάχιστον. Στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία προηγείται σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1% και μετά με μονοψήφιο ποσοστό Ανδρουλάκης, Καριστιανού, Βελόπουλος, Κουτσούμπας, Κωνσταντοπούλου. Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απαντούν σίγουρα σε ποσοστό 3,3%. Μάλλον απαντά το 11,9%, μάλλον όχι λέει το 21% και σίγουρα όχι το 57,8%. Τέλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο να προκύψει κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή συνεργασίας, οι απόψεις για το πιο πιθανό αποτέλεσμα των εκλογών είναι μοιρασμένες. Πιο πιθανό σενάριο εκτιμούν οι πολίτες στην αυτοδυναμία σε ποσοστό 45,1%, ενώ την κυβέρνηση συνεργασίας σε ποσοστό 43,7%, με τις ισορροπίες μεταξύ των δύο ενδεχομένων να αλλάζουν σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο. Αυτά λοιπόν και με την MRB, τα είπα και ηρέμησα και ησύχασα. Εν τω μεταξύ έχουμε υποδεχθεί και την Τέμη Χαμπιλωμάτη εδώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κορίτσια.
1: Η οποία τώρα τι θα μας πει, αν θυμάμαι καλά, θα μας πει για το μεγαλύτερο άγχος που έχουν οι γονείς μικρών παιδιών, οι εργαζόμενοι γονείς μικρών παιδιών, το καλοκαίρι. Που αντί να ηρεμήσουν οι άνθρωποι, τι κάνουν, να αγχώνονται και στρεσάρονται που θα αφήσουν το
2: σωστά,
1: παιδί.
2: Πολύ σωστά, Δέσποινα. Συγκεκριμένα έχουμε μία νέα έρευνα από την International Workspace Group, η οποία αποκαλύπτει ότι σχεδόν 7 στους 10 γονείς δηλώνουν ότι βιώνουν έντονο στρες για το πώς θα οργανώσουν τη φύλαξη και απασχόληση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών. Την ίδια στιγμή, σχεδόν οι 8 στους 10 γονείς εκτιμούν ότι η δυνατότητα να εργάζονται σε ένα χώρο κοντά στο σπίτι τους θα διευκόλυνε σημαντικά τη διαχείριση των οικογενειακών τους υποχρεώσεων και θα μείωνε αυτήν την πίεση. Τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν σε μια περίοδο κατά την οποία σχεδόν 3 στους 4 γονείς δηλώνουν ότι θα χρειαστεί να εργαστούν περισσότερο με ευέλικτο ωράριο εργασίας, προκειμένου να περιορίσουν το κόστος της θερινής απασχόλησης των παιδιών τους εν μέσω και των συνεχιζόμενων πληθωριστικών πιέσεων που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, περισσότεροι από 1 στους 4 εκτιμούν ότι φέτος το καλοκαίρι θα δαπανίσουν περισσότερα χρήματα σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Με το κόστος της ιδιωτικής απασχόλησης να ανέρχεται κατά μέσο όρο σε περίπου 800 ευρώ ανά οικογένεια, οι ευέλικτες μορφές εργασίας αναδεικνύονται σε καθοριστικό παράγοντα για τους γονείς που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Η κατάσταση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο, καθώς η ευέλικτη εργασία μειώθηκε φέτος συγκριτικά με πέρσι σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που αναγκάζει τους γονείς να ζητήσουν βοήθεια για τη φύλαξη των παιδιών τους από συγγενείς και φίλους. Παράλληλα, η υποχρεωτική παρουσία τους στα γραφεία των εταιριών οδηγεί και σε η κατανομή της απασχόλησης των παιδιών μεταξύ των ίδιων και του ή της συντρόφου τους. Η πίεση αυτή φαίνεται να επηρεάζει δυσανάλογα κυρίως τις εργαζόμενες μητέρες, οι οποίες είναι πιθανότερο να εμφανίσουν προοδευτικό άγχος για τη διαχείριση της φροντίδας των παιδιών σε σχέση με τους άντρες σε ένα ποσοστό της τάξης του 74%, ενώ των ανδρών κυμαίνεται στο 66% αντίστοιχα. Επιπλέον, πάνω από τους μισούς γονείς αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν την ετήσια κανονική τους άδεια για να φροντίσουν τα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να μην ξεκουράζονται καθόλου οι ίδιοι. Ένας στους 10 γονείς, μάλιστα, εξαντλεί όλο το υπόλοιπο της άδειάς του για το σκοπό αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιες ενέργειες είναι απαραίτητες για να μπορέσει να βοηθηθεί η κατάσταση. Εμείς έχουμε να προτείνουμε την υβριδική εργασία, ώστε να μην υπάρχουν μετακινήσεις και οι γονείς να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους, τη βοήθεια από παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς και φίλους, τα προγράμματα των Δήμων με τα δημοτικά θερινά κάμπ, τα οποία αποτελούν μια οικονομική λύση, συχνά είναι και επιδοτούμενοι, και την εναλλαγή των γονέων, δηλαδή να μοιράζονται οι γονείς τις ημέρες αδείας τους εναλλάξ, ώστε πάντα να υπάρχει ένας γονιός κοντά στα παιδιά. Παρόλα αυτά, δεν πάβει να είναι μια δύσκολη συνθήκη, οπότε εμείς πρέπει να ευχηθούμε στους γονείς να οπλιστούν με υπομονή για να μπορέσουν να τα καταφέρουν.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να σου πω ότι με άγγιξε πολύ και εγώ έχω άγχος.
0: Πού θα αφήσω το παιδί?
2: Πόσο χρόνο είναι το δικό σου παιδί?
1: Το παιδί μου είναι 23.
2: Εντάξει, λοιπόν, εντάξει.
0: Ίσως στο στρατό, αν μπορείς να τον πας εκεί να τον αφήσεις.
2: Ή στην κοπέλα του.
0: Λοιπόν. Ξέρεις, να έρχομαι να σε τσουρωμαδίσω, να σε πιάνω από τα μαλλιά, να σε
1: εγώ
0: τραβάω.
1: Εγώ είμαι Ελληνίδα μάνα. Αυτό παιδί φοβάμαι. Μένει πάντα παιδί.
0: Τις μανούλες, τις μανούλες φοβάμαι.
1: Έχω αγωνία. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, ο γιος μου περιμένει, σου λέει πότε θα ξεκουμπιστούν αυτοί.
0: Επιτέλους, ναι.
1: Να φύγουν. Θέλει να μας διώξει διακοπές, να
0: πάτε, μείνει μόνος στο σπίτι.
1: Με αυτό το
0: μα σας νοιάζεται το παιδί, γι' αυτό θέλει να πάτε διακοπές, για κανέναν άλλο λόγο.
1: Τα μπάνια του λαού θέλει να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι έχεις προγραμματίσει, Δημήτρη?
3: I'll be missing you.
1: I'll be missing you. Ωραίο τραγούδι. Πάμε.

0: Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, Δέσποινα Φίκαρη και Αθηνά Δαβαρία στα μικρόφωνα, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Να περάσουμε, Δέσποινα, στον Πειραιά, έτσι.
1: Πάμε στα της πόλης μας.
0: Ωραία είναι λοιπόν, για να πούμε για τα πειραϊκά νέα. Δύο υποτροφίες σπουδών σε δημότες της πόλης προσφέρει ο Δήμος Πειραιά έπειτα από χορηγία των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Οι υποτροφίες εντάσσονται στο διαχρονικό θεσμό υποτροφιών του ΣΑΕΚ Α, ο οποίος υλοποιείται για δέκατη συνέχεια χρονιά, με στόχο τη στήριξη νέων και ενηλίκων που επιθυμούν να σπουδάσουν, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Συγκεκριμένα για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 θα χορηγηθούν δύο υποτροφίες σπουδών, μία υποτροφία διετούς φοίτησης και μία ετήσια υποτροφία σε οποιονδήποτε τομέα σπουδών επιλέξουν οι δικαιούχοι. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Η αίτηση θα υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο τμήμα διαβίου μάθησης, στη Μακρά στο ΑΣ 15, στον δεύτερο όροφο, στο γραφείο Β14, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η επιλογή των υποτρόφων θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Πειραιά με βάση τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.
1: Λοιπόν, και εγώ θα σας πάω στο Δεάκιο Θέατρο, όπου ανεβαίνει απόψε η παράσταση «Ανεξάρτητα κράτη», το δημοσιογραφικό δράμα που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος, με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρόνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης. Η παράσταση κέρδισε το θεατρόφιλο κοινό χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ομορεαλισμό και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών. Στο δημοσιογραφικό δράμα με φόντο το Δεκέμβριο του 1977, ένας γιατρός κλείνεται μαζί με την οικογένειά του στο διαμέρισμά τους επί 4 μήνες μετά από καταδίωξη της αστυνομίας και αρνείται να παραδοθεί, κηρύσσοντάς το ανεξάρτητο κράτος. Ένα χρόνο μετά, 11 Ιουλίου 1978, τρίτη ξημερώματα γύρω στις 4, στα γραφεία γνωστής εφημερίδας φτάνει η είδηση του θανάτου του γιατρού μετά από εντολή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης για επέμβαση και τερματισμό της πολιορκίας. Μέσα σε αυτά τα γραφεία γινόμαστε μάρτυρες της ζωής των δημοσιογράφων του οργανισμού από την πρώτη μέρα του εγκλεισμού μέχρι και το θάνατο του Βασίλη Τσιρόνη, ακολουθώντας τη φανταστική ιστορία της Μαρίας Θεοφίλου, μιας νεαρής δημοσιογράφου, η οποία, αγωιτευμένη από την περίπτωση του γιατρού, αποφασίζει να εισχωρήσει στην υπόθεση και να μάθει την αλήθεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του. Ήταν αυτοκτονία, όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία, ή κρατική δολοφονία. Στις 9.30 απόψε στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Πάμε και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου στις 9 το βράδυ ο πειραιώτης μουσικός του Ρεμπέτικου και ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης και η Αγγέλα Καρδάση με τις ρεμπέτικες ρίζες θα παρουσιάσουν το Ρεμπέτικο του Πειραιά. Τσάρκες στις φτωχογειτονιές που αποτύπωσαν στα τραγούδια τους οι μεγάλοι συνθέτες του Ρεμπέτικου με μπουζούκι, κιθάρα και μπαγλαμά. Τραγουδάμε για το Πασαλιμάνι, την Κοκκινιά, το Χατζικυριάκιο, τα Φάλιρα και άλλες περιοχές, όπως θα έζησαν οι δημιουργοί. Για την αγάπη, το μόχθο και την ανάγκη για καλή παρέα και διασκέδαση μετά την κούραση της ημέρας. Στην παράσταση συμπληρώνουν αφηγήσεις και οπτικό υλικό που προηγούνται των τραγουδιών. Μια πολύ ωραία παράσταση, Δέσποινα. Πιστεύω θα είναι πολύ όμορφη, έτσι, με τις φτωχογειτονιές του Πειραιά. Και Κοκκινιά, φυσικά, να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, είμαι από την παλιά Κοκκινιά, πρέπει να το λέμε, τιμημένη.
1: Λόγω εντοπιότητας, θα τιμήσουμε την Κοκκινιά.
0: Και πάλι λόγω εντοπιότητας, πάμε στο Κατράκιο της Νίκαιας, όπου σήμερα ανεβαίνει η Καριάτιδα μετά το Βεάκιο, πάει στο Κατράκιο Θέατρο, η απολαυστική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη, που έχει ξεσηκώσει το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ. Βγάζει σπαρταριστό γέλιο και έχει έτσι μια ματιά σαρωτική στην ελληνική πραγματικότητα. Άλλωστε το είδες και εσύ πρόσφατα,
1: το είδα,
0: Δέσποινα.
1: Το είδα.
0: Πρόκειται για μια πικρή κωμωδία, μια σάτυρα της εθνικής αυτογνωσίας. Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει αυτό το έργο, το οποίο είναι χμηρό, ευφυές και απολαυστικά άβολο για πολλούς. Η Κατερίνα Μαυρογιώργη σκηνοθετεί με ρυθμό νεύρο και απόλυτη αίσθηση του κωμικού timing. Απόψε λοιπόν στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Λοιπόν, τα πάμε αυτά για τα θεάματα. Πάμε να ακούσουμε κρουαζιέρα Βαγγέλη Γερμανό, αφιερωμένο εξαιρετικά στον αγαπημένο συνάδελφο Σπύρο Μιχαλόπουλο.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
5: Λίγο πριτικόφωση πρέπει να πω.
4: 25 λεπτά πριν από τις 12. Και δεν βαριέμαι να το λέω, ρε Αθήνα, ξέρεις ποιο?
5: Ποιο?
4: Το όνομά μου.
5: Αλήθεια?
4: Ναι, Δέσποινα Φίκαρη, Αθήνα Δαβαρία στο μικρόφωνο. Την έχω ψωνίσει το... Λοιπόν, συνεχίζουμε με τι.
5: Θα σου πάρω μικρόφωνο, αυτά που είναι τα παιδικά, ναι, ξέρεις, τα χρωματιστά.
4: Καραόκι,
5: να το έχεις στις διακοπές.
4: Λοιπόν, να πούμε πάλι Viber, να μας στέλνετε μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία
5: Βασιλική Μπάλα.
4: Την κυρία Μπάλα, λοιπόν, για το πολύ γλυκό της μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας στείλετε ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε, να σας το αφιερώσουμε. Στο Viber 6951-904-904. Μέσω mail στο στούντιο papakikanali1.gr ή τηλεφωνικά 210-42-24-441-6.
5: Λοιπόν, να περάσουμε έτσι σε μια είδηση από την ελληνική αστυνομία,
4: ναι,
5: που ενισχύει τον μηχανοκίνητο στόλο της με 15 νέες μοτοσυκλέτες, οι οποίες προσφέρθηκαν ως δωρεά από τους επιχειρηματίες Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Τα νέα δίκυκλα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού προορίζονται να καλύψουν επιχειρησιακές ανάγκες υπηρεσιών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αστυνόμευσης. Η παράδοση των μοτοσυκλετών πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, στην οποία παρευρέθηκε και ο Μιχάλης Χρυσογοίδης.
4: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω κάπου αλλού. Τη σύμβαση για την υλοποίηση ενός μείζωνος σημασίας αντιπλημμυρικού έργου, την κατασκευή αγωγών ομβρίων στην Άνω Γλυφάδα, όπου τον περασμένο Ιανουάριο είχε χάσει τη ζωή της μια γυναίκα, όλοι το θυμόμαστε, υπέγραψε η Περιφέρεια Αττικής. Το έργο έχει προϋπολογιστεί στα 2,81 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει την τοποθέτηση αγωγών από τσιμεντοσωλήνες συνολικού μήκους 3,8 χιλιόμετρων στην περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Κοινωρίας, Αιγαίου, Λασιθίου, Προφητηλία, Αρετής, Αριστίδου, Αριστείπου, Βουλιαγμένης, Παπανδρέου, Αριστομένους, Ιθάκης και Πυθαγόρα. Ο κύριος Χαρδαλιάς σε δηλώσεις του είπε ότι είναι ένα σπουδαίο έργο και ότι δεν θέλουμε ποτέ να ξαναζήσουμε τις στιγμές με τις φωνικές πλημμύρες του περασμένου χειμώνα, και αναφέρθηκε και στο ολιστικό σχέδιο της Περιφέρειας για την εκτέλεση στην Αττική 55 μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων και 9 παρεμβάσεων μέχρι το 2028. Σπουδαία δουλειά.
5: Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Για να μην ξαναθρυνήσουμε θύματα σε καμία περιοχή, βέβαια. Λοιπόν, γιατί πλέον οι βροχές δεν είναι μια απλή βροχή.
4: Μα τι βροχές, εδώ δεν ξέρουμε Ιούλιο, Αύγουστο, ναι, τι, ναι, θα κάνει. Βγάζουμε φουτεράκια, βγάζουμε παντόφλες, σανδάλια, τα ξαναβάζουμε. Χαμός.
5: Λοιπόν, και σήμερα θα έχει λίγη βροχούλα.
4: Θα, λέμε, θα, ναι, έχει λίγη βροχούλα. Λοιπόν, να πούμε λίγο και οικονομικά κάτι, ότι το Υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς έχουν ανακύψει τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η παράταση, όπως συνέβη και πέρσι, αποτελεί και αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που εκπροσωπεί λογικές και φοροτεχνικούς, το οποίο με επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο ζητά ολιγοήμερη παράταση, καθώς καταγράφονται καθυστερήσεις σε διάφορα τεχνικά ζητήματα. Το πιθανότερο είναι, εάν δοθεί τελικά η παράταση, να είναι έως τις 22 Ιουλίου, χωρίς όμως να αλλάζει, προσέξτε το αυτό, η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, που έχει οριστεί έως τις 31 Ιουλίου.

0: Στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ. Λίγο με τα μαθηματικά δεν το έχω και όταν βλέπω αριθμούς λίγο ψιλοτρελαίνομαι. Ήμουνα στη τρίτη δέσμη εγώ, να πούμε και τις ηλικίες. Το πρόγραμμα εθελοποιηθεί από την 1η-9η του 26 έως την 31η-12η του 26. Με την επιταγή, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων. Να πούμε ότι για πρώτη φορά, Δέσποινα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν χωρίς μοριοδότηση τρίτεκνοι και πολύτεκνοι γονείς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
1: Και καλοκαίρι χωρίς βιβλίο δεν λέει.
0: Δεν λέει. Τίποτα.
1: Λοιπόν, εδώ λέμε Αθηνά και ειδήσεις που δεν ακούγονται άλλο. Δεν ξέρω αν ο κόσμος το ξέρει, τέλος πάντων, αν έχει ακούσει για τους εθελοντές αμαρίτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας. Το κλιμάκιο των εθελοντών ενισχύει το υγειονομικό προσωπικό των κινητών νοσοκομείων που έχουν στηθεί στη Λαγκουέιρα και παράλληλα με τη βοήθεια ισπανόφωνου εθελοντή διασώστη προσφέρει ψυχοκοινωνική στήριξη και υποστήριξη αλλά και ήδη πρώτη ανάγκη στους κατοίκους που διαβιούν κατά χιλιάδες σε σκηνές, αναζητώντας καθημερινά τα απαραίτητα για να επιβιώσουν, ενώ ακόμα και το πόσιμο νερό τίνει να εκλείψει στους πρόχειρους καταβλισμούς. Τους εθελοντές αμαρίτες υποδέχθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Όλιβερ Μπλάνκο, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν. Θερμή υποδοχή τους επιφύλαξε και ο πρέσβης της Ελλάδας στη Βενεζουέλα, Σταύρος Κυρίμης, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά για την υλοποίηση της αποστολής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ανεβαίνει η διάθεση και θα ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Άκη Καπράνο, τον καλό συνάδελφο και κριτικό κινηματογράφου, που θα μας δώσει τώρα, θα μας δώσει οδηγίες πού να πάμε, ποια ταινία να δούμε. Άκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να πω καταρχάς πως επειδή είναι καλοκαίρι, οι θεατές έχουν πάντα την ευχέρεια να επιλέξουν μια παλιότερη και σπουδαία ταινία για να δουν. Ας πούμε, αυτή την εβδομάδα βγαίνει σε επανέκδοση, τις σπουδαίες παλιές ταινίες. Η πρώτη είναι το «Τηλεφωνήστε ασφάλεια άμεσο δράσεως» του Alfred Hitchcock με Grace Kelly, όπου εδώ ο Hitchcock στείλει μια φοβερή παγίδα στην οποία κανείς δεν ξέρει ποιος θα πιαστεί τελικά.
0: Κλασικό, φοβερό.
1: Αν θυμάστε την ταινία, έχουμε έναν σύζυγο ο οποίος σχεδιάζει την δολοφονία της εύπορης σύζυγου του και όταν η απόπειρα αποτυγχάνει στρέφει με ψυχραιμία τις υποψίες εναντίον της. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Έχουμε ένα musical, σπάνιο, δεν βλέπουμε musical συχνά τα καλοκαίρια, κλασικό, που είναι το «Ωραία μου κυρία» με Audrey Hepburn και Rex Harrison. Το είχαμε δει και στο θέατρο μάλιστα σε πολλά ανεβάσματα και έχουμε και η Λία Καζάν, «Λιμάνι της αγωνίας» με Μάρλον Μπράντο, Ροντ Στάιγκερ και Κάρλ Μάλντεν, το κλασικό φιλμ του Λία Καζάν με τον Μάρλον Μπράντο στο ρόλο που τον έκανε διάσημο. Αυτές λοιπόν οι ταινίες βγαίνουν σήμερα σε επανέκδοση που θα πει ασταθερή εικόνα, πεντακάθαρος ήχος και η ταινία σαν να βγήκε από τη μηχανή που λένε μόλις χθες. Τώρα, για τις νέες ταινίες, έχω δύο προτάσεις και να ξεκινήσουμε με την πρώτη.
0: Ναι.
1: Η πρώτη ταινία λέγεται «Η μπαλάντα των ονείρων». Πρωταγωνιστεί ο Πολ Ραντ.
0: Ναι.
1: Έχει μια εκπληκτική ιδέα. Έχουμε μια μπάντα πενιντάριδων η οποία παίζει σε γάμους και σε βαφτίσια και σε εισαγωγικά να βάλουμε πανηγύρια ας πούμε, και ο τραγουδιστής αυτής της μπάντας σε ένα γάμο συναντά έναν πασίγνωστο pop star, ο οποίος pop star του κλέβει τη βασική ιδέα για ένα δικό του τραγούδι το οποίο γίνεται τεράστια επιτυχία. Και φυσικά ο πρωταγωνιστής μας ανακαλύπτει πως η μελωδία του κατέληξε στο pop σουξέ του pop star και τρέχει να διεκδικήσει το δικαίωμά του και την αναγνώρισή του τέλος πάντων σε αυτή τη συνεισφορά. Είναι μια πολύ ωραία κωμωδία και για το πως δουλεύει η μουσική βιομηχανία αλλά και πως εναλλάσσονται τα ήθη πάνω.

0: τη μουσική και πάμε στο τέλος, όπου επιτέλους έχουμε και κάτι από τα παλιά, γιατί έχουμε την επανεμφάνιση ενός αγαπημένου ηθοποιού, έστω και σε δεύτερο ρόλο. Η ταινία λέγεται Tuner, βγήκε με αγγλικό τίτλο. Tuner, ας πούμε, σημαίνει κουρδιστής.
1: Ναι.
0: Σε δεύτερο ρόλο έχουμε τον Dustin Hoffman, ο οποίος προχωρημένης ηλικίας πια.
1: Ναι.
0: Και παίζει τον μέντορα, τον αγωνιστή, ο οποίος πρωταγωνιστής είναι ένας νεαρός κουρδιστής πιάνων με φανταστική ακοή, τόσο φανταστική που προκύπτει ότι είναι και χάρισμα για το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων, γίνεται μέλος μιας πείρας όπου υποχρεώνεται ουσιαστικά να ξεκλειδώνει χρηματοκιβώτια. Ο ίδιος είναι ένας πιανίστας ο οποίος κάποια στιγμή θα ήθελε και αυτός να κάνει το πέρασμά του στη μουσική σκηνή, και ο Ντάστιν Χόφμαν παίζει τον μέντορά του, που επειδή κατά μεσής της ταινίας αυτό είναι πάντα το πάθημα των μεγάλων στάρ που πληθούν να παίζουν σε προχωρημένη ηλικία, οι ρόλοι που τους δίνουν έχουν και τέτοια μέσα, και τι έχει εδώ πέρα ο ρόλος του, έχει ότι ο Ντάστιν Χόφμαν στη μέση της ταινίας μπαίνει στο νοσοκομείο και έτσι ο φίλος του αναγκάζεται να γίνει κλέφτης για να βρίσκει τα χρήματα για την αγωγή του. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Ο Λίο Γουόντολ είναι ο πρωταγωνιστής, είναι κάπως μειώδης για κουρδιστής πιάνων. Αλλά τέλος πάντων περνάει, γιατί είναι και ωραίος. Και στους άλλους ρόλους, Ντάστιν Χόφμαν και Ζαν Ρενό, που επίσης έχουμε να τον δούμε.
1: Αγαπημένος και ο Ζαν Ρενό. Αγαπημένος ο Ζαν Ρενό. Και αυτόν είχαμε και εμείς.
0: Εννοείται. Το Αττικόν, θυμάμαι που έπαιζε το. Έλα, σε ταινία. Το Λεόν. Το Λεόν του Λουκ Μπεσόν.
1: Ναι.
0: Το Αττικόν. Το δικό μας το αγαπημένο, το παλιό το Αττικόν, το έπαιζε 4-5 εβδομάδες σερί.
1: Πήρα. Και πόσες φορές το έχουμε δει σε πλατφόρμες, πολύ, πολύ. Και με τον Γκάρι Όλτμαν, δηλαδή είναι.
0: Σε κανάλια παντού, βέβαια.
1: Ναι, φανταστική ταινία. Φανταστικό Ζαν Ρενό. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος του ρόλος. Εντάξει, δεν τις έχω δει και όλες του. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Εσύ έχει δει όλη του τη φιλμογραφία. Αλλά στο
0: και
1: Λεόν.
0: Να
1: είναι...
0: τις έβλεπες όλες. Πάλι στο Λεόν θα
1: εκεί
0: ήταν
1: θα καταλήγαμε. Στο Λεόν. Ωραία. Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνουμε ραντεβού για την άλλη Πέμπτη, έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Να έχεις καλή συνέχεια ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ και εγώ.

0: Λοιπόν, μένουμε έτσι στο κινηματογράφο και σειρές και τηλεόραση, γιατί ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Emmy. Το Hack σημείωσε ρεκόρ ως κομική σειρά με τις περισσότερες υποψηφιότητες, αποσπώντας συνολικά 24. Να πούμε ότι το ρεκόρ μέχρι σήμερα μοιράζονταν το The Studio και το The Bear, με 23 υποψηφιότητες το καθένα το 2025 και το 2024 αντίστοιχα. Την κούρσα ωστόσο οδηγεί η δραματική σειρά The Pitt, η οποία προηγείται με 25 υποψηφιότητες. Να πούμε ότι μεταξύ των υποψηφίων είναι πάρα πολλοί, είναι σπουδαίοι ηθοποιοί όπως ο Γκάρι Όλτμαν, ο Χάρισον Φόρντ, η Μισελ Φάιφερ, ο Μάρτιν Σόρτ, η Ζεντάγια, η Λίζα Κούντρο από τα Φιλαράκια, αλλά και ο Ρομπ Ράινερ που δολοφονήθηκε το περασμένο Δεκέμβριο και είχε κάνει μια guest εμφάνιση στο The Bear.
1: Να πούμε και πολύ γρήγορα ότι ο Τζορτζ Κλούνι θα τιμηθεί με το Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Κλούνεϊ είπε ότι είναι το αγαπημένο του φεστιβάλ και πως το να του απονεμηθεί ο Χρυσός Λέοντας αποτελεί τεράστια τιμή. Μάλιστα, με αρκετή δόση χιούμορ είπε: «Προφανώς αυτό σημαίνει επίσης ότι γέρασα, αλλά το δέχομαι». Ο Αμερικανός ηθοποιός είναι 65 ετών. Το φεστιβάλ Βενετίας θα διεξαχθεί 2 με 12 Σεπτεμβρίου.

0: Και σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος. Πώς περνάει πια αυτό το δίωρο Δέσποινα Φίκαρη?
1: Νεράκι μαζί σου, νεράκι.
0: Να το θυμάσαι αυτό στις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν.
1: Μην νομίζεις, θα έχεις λόξιγκα.
0: Εννοώ ότι και θέλεις... την πολιτική επικαιρότητα.
1: Εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Mm-hmm. Το λέω βεβαίως. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με την Κωνσταντίνα Πετούση. Μεγάλη χαρά. Και με την Κωνσταντίνα γνωριζόμαστε χρόνια. Αλλά είναι ότι εσύ θα κάνεις μπάνια. Δηλαδή αυτό πώς θα το ξεπεράσω?
0: Να με ξεματιάζετε, ότι... γιατί θα με φάγατε πια. Με φάγατε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Φίκαρη.
1: Και η Αθηνά Δαβαρία.
0: Στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο Θάνος Καλοδούκας.
0: Εμείς φεύγουμε, ραντεβού αύριο 10 με 12, να περάσετε όμορφα σε ό,τι και αν κάνετε. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου με το σύντομο δελτίο ειδήσεων και η Πινελιά στα σπορ.
1: Καλή συνέχεια ημέρας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι από τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, ζημιές και σε παρακείμενες λόγω επέκτασης. Ως ύποπτος για τη φωτιά τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο προσήχθη 74χρονος. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Η παθολογική κλινική έχει καταστραφεί ολοσχερώς, δήλωσε από το νοσοκομείο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εντός ολίγου στην Κοζάνη, το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα θα παραστούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο η Ελλάδα, η συναλλακτική διπλωματία οδηγεί σε ζούγκλα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το συνέδριο του Economist. Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή ανάμεσα στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που συζητούνται στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στις Βρυξέλλες ο Πιερακάκης για τις συνεδριάσεις Eurogroup ECOFIN, στην ατζέντα τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογική κυριαρχία. Νέες επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν τη νύχτα, λίγες ώρες μετά τη δήλωση Τραμπ από την Άγκυρα για λήξη της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα για τα πλήγματα στην Τεχεράνη. Υψηλή πυρκαγιά σήμερα σε 19 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Την απόκτηση του Πορτογάλου Εκστρέμ Ζώτα Σίλβα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά, 12 και 10 πρώτα λεπτά, 9 Ιουλίου του 2026 σήμερα. Πινέλια στα σπορ, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες να δούμε ό,τι συμβαίνει στον αθλητικό χώρο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, και βέβαια είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν. Βρισκόμαστε και σε μεταγραφική περίοδο, σε περίοδο προετοιμασιών, Μουντιάλ. Ξεκινάει σήμερα το πρώτο μάτς των προημιτελικών και ίσως το πιο ενδιαφέρον ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε για τις επόμενες σχεδόν 2 ώρες. Εδώ παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Καρίδη στη γραμματιακή υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. +2 10 42 24 4 4 1 3 για όποια επικοινωνία θέλετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο, καλύτερα μέσω Viber 6 9 51 904 904.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό. Εντάξει, όταν μιλάμε για το πρώτο φιλικό της περίοδου, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Ουσιαστικά αυτά τα πρώτα φιλικά γίνονται για τους προπονητές να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παίχτες, οι οποίοι προέρχονται από αρκετά σκληρές προπονήσεις, είναι πιασμένοι. Έχουμε δύο διαφορετικές δεκάδες, τουλάχιστον αυτό κάνει ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που έκανε ανατροπή στα τελευταία λεπτά και κέρδισε τη Ράκοφ με 2-1. Στην επιστροφή του, έστω και σε αγώνα φιλικού χαρακτήρα, ο Κώστας Φορτούνης σκόραρε με απευθείας φάουλ και είχε την ασίστ για το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις ο Γιάρεμτσουκ. Εν μέσω ανακοινώσεων για μεταγραφών που έπονται, πολλά τα ανοιχτά θέματα.
1: Εντάξει, κοίταξε, καλό μεσημέρι από μένα. Στα φρέσκα κουλούρια είναι ότι πριν από περίπου 2 ώρες ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Σίλβα, του Ζώτα Σίλβα. Okay, τον περιμέναμε τον Πορτογάλο, yeah. Έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα θα δώσει πολλά πράγματα στα φτερά που λέμε για τον Ολυμπιακό. Ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής, θα μας τα πει βέβαια σε πολύ λίγο και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Ένας γρήγορος, εκρηκτικός θα λέγαμε, εξτρέμ. Καλύπτει συνήθως την αριστερή πλευρά, αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα και το σύγχρονο ποδόσφαιρο, οι προπονητές ξέρεις πάντα βάζουν δεξιοπόδαρο από την αριστερή πλευρά και αριστερό από τη δεξιά πλευρά, προκειμένου να συγκλίνουν προς τα μέσα.
0: Έχει παίξει και στις δύο πλευρές.
1: Ναι, παίζει και στις δύο πλευρές. Πάντως διακρίνεται για την ταχύτητά του. Είναι πάρα πολύ καλός το ένα εναντίον ενός και αυτό δείχνει το πόσο καλή τεχνική κατάρτιση έχει, πατάει η περιοχή. Γενικά είναι από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να δώσει λύση σε αρκετά πράγματα που ο Ολυμπιακός θα τα έχει ανάγκη την φετινή σεζόν. Βέβαια έχει φορέσει και την φανέλα της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, 2 συμμετοχές. Είναι από τους παίκτες, επαναλαμβάνω, που τουλάχιστον σε κάποια στοιχεία που ψάχνει ο Μεντιλίμπαρ στο αγωνιστικό προφίλ της επόμενης αγωνιστικής σεζόν μπορεί να το βγάλει.
0: Σε πολύ καλή ηλικία, σε 26 του χρόνια και τουλάχιστον με αυτά που δήλωσε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού φαίνεται ότι έχει υψηλό κίνητρο. Κάνει και αυτός το δικό του προσωπικό βήμα μέσω του Ολυμπιακού και όπως είπε θα δίνει τα πάντα στο γήπεδο προκειμένου η ομάδα του να φτάσει στους στόχους της.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Λουκά Θεοφανόπουλο. Λουκά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη Μιχάλη, φίλες και φίλοι.
1: Τίποτα, ξεκινήσαμε με τον Σίλβα.
0: Λέγαμε για την ανακοίνωση του
2: Ζώτα Σίλβα. Σπουδός παίκτης. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός του δίνει έτσι το ένασμα, αν θες, το κίνητρο να ξανεκτοξεύσει την καριέρα του. Yeah. Είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν πάρει μεταγραφές στην Premier League, δεν κατάφεραν να πιάσουν κτλ. Και έχουν έρθει στον Ολυμπιακό και έχουν εκτοξεύσει ξανά την καριέρα τους. Βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος, κατά την προσωπική μου άποψη, εσύ Μιχάλη, νομίζω που παρακολουθείς περισσότερο έτσι, το διεθνές ποδόσφαιρο, έλειπα από τον Ολυμπιακό. Yeah. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Η καλή του θέση, βέβαια, να εξηγήσω, επειδή γίνει πολύ κουβέντα για αυτή, ότι είναι από τα αριστερά με ανάποδο πόδι, καθώς είναι δεξιοπόδαρος, αλλά παίζει με την ίδια ευχέρεια και πίσω από τον επιθετικό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός προσθέτει ακόμα ένα πολύ καλό επιθετικό γρανάτι στην μηχανή του.
0: Και το καλό Λουκά είναι...
2: Αυτά τα οποία είδαμε χθες με την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό που έδωσε, το συζητούσαμε μια ώρα με τον Βαγγέλη νωρίτερα στο γραφείο, ξαναγλίκανε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, έδωσε γκολ από στημένες φάσεις, έδωσε ασίστ. Είναι αυτοί οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά, είναι οι μπαλαδόροι, οι οποίοι όσο και αν η αγωνιστική ταυτότητα του Ολυμπιακού παραμένει η ίδια, αυτό το γνωστό Mediball που έχουμε γνωρίσει από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δηλαδή κυριαρχικό ποδόσφαιρο, ψηλά πίεση, γρήγορη ανάκτηση της μπάλας για να ξεκλειδώσει σε ομάδες όπως είναι η Ρακόφ, η οποία μην ξεχνάμε ότι είναι μια από τις καλές πολωνικές ομάδες, παίζει και στο Conference League ξανά εφέτος. Χρειάζεσαι αυτούς τους παίκτες οι οποίοι θα σου δημιουργήσουν τον γκολ από τη στημένη φάση, θα σου βγάλουν την assist μέσα σε, σε μια μεγάλη περιοχή που ήταν γεμάτη από παίκτες, βρήκε συστημένα την μπάλα, συστημένο το κεφάλι του Γιάρεμτσουκ με αυτή την πολύ ωραία σέντρα που στη συνέχεια από το δοκάρι ο Ουκρανός έκανε τον γκολ. Ο Γιάρεμτσουκ για μένα επίσης αποτελεί σημείο αναφοράς στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Θα μείνει,
2: είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρώ ότι γι' αυτό και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πει στη δίκη του Ολυμπιακού να μην ενδώσει στην πίεση της Λιόν. Είναι ο παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί φέτος να αποτελέσει την γραμμή κρούσης στον Ολυμπιακό.
0: Πιστεύεις ότι θα μείνει τελικά?
2: Και ο Ελκαμπή αργεί να επιστρέψει.
0: Πιστεύεις ότι θα μείνει τελικά ο Ουκρανός?
2: Έχω την αίσθηση ναι, ότι θα μείνει ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι.
2: Και όσο ο Γιάρεμτσουκ, παιδιά, ας πούμε χθες μπήκε και έβαλε γκολ, όσο θα είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και όσο σε συνδυασμό με ότι τη φάνηκε πέρσι, στο τέλος της χρονιάς, στους τελευταίους μήνες, ότι έλειψε όταν υπήρχε η αφλογιστία του Ελκαμπή, όταν ο Ταρέμι ήταν ή του ύψους ή του βάθους, ναι, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή περισσότερες πιθανότητες, συντριπτικά περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει ο Γιάρεμτσουκ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρεμπιπτόντως από ότι ψάχνει και επιθετικό, γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Ο Κλέιτον χθες είναι ένα παιδί το οποίο θα χρειαστεί κι άλλο να προσαρμοστεί στον Ολυμπιακό. Έχει το γεγονός, είναι και το γεγονός ότι δεν έχει, δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, δεν έχει καταφέρει ας πούμε, να πάρει ούτε καν την πορτογαλική υπηκότητα ακόμα. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός για αυτό το λόγο ψάχνει να βρει ακόμα έναν επιθετικό. Αλλά εκεί πέρα που γίνονται ζυμώσεις εδώ και μέρες μεταγραφικά στον Ολυμπιακό είναι για τη θέση του κεντρικού χαφ.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι το πάντα το όνομα του Άμραμπα το οποίο το κρατάμε. Χθες έλεγα, προχθές μάλλον έλεγα ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ένα πολύ μεγάλο όνομα στη λίστα του. Αποκαλύφθηκε το όνομα του Μπρόζοβιτς για τον οποίο πλέον στο εξωτερικό είναι και κάνουν λόγο ακόμα και για πρόταση του Ολυμπιακού.
0: Ο οποίος είναι και ελεύθερος, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία του.
2: Κοίταξε,
0: το
2: ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς, καταρχάς για όσους δεν νομίζω άνθρωπος που ποδοσφαίρου να μην τον γνωρίζει, πρώην αρχηγός, με αυτόν αρχηγό έπαιξε η Ίντερ Champions League τελικό. Μεγάλη καριέρα στην ομάδα του Μιλάνου.
0: 100 φορές διεθνής. Τι να συζητάμε.
2: Ναι, έβγαζε το παντεσπάνι του στο Ινάλ Νάς, έχει μείνει ελεύθερος, είναι περιζήτητος. Οι διαφορές ποιες είναι? Ότι με τον Μπρόζοβιτς ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει στη διαδικασία να συνομιλήσει, ας πούμε, με τη Φενέρμπαξε που έχει τα δικαιώματα του Άμραμπατ. Μιλά μόνο με τον παίκτη για το θέμα του συμβολαίου, το οποίο βέβαια είναι πολλά τα λεφτά τα οποία έπαιρνε. Συν το ότι από την άλλη πλευρά, βέβαια στον αντίποδα, μπορούσε να πει κάποιος ότι έχουν και διαφορά 5 ή 6 χρόνια. Πιο νέος ο Άμραμπατ, έχει περισσότερα χρόνια μπροστά. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές και οι ομάδες, και ειδικότερα ομάδες σαν τον Ολυμπιακό, που θέλουν να προσδώσουν το κάτι παραπάνω στη μεσαία γραμμή, κοιτούν και το βραχυπρόθεσμο μέλλον, το οποίο έχει να κάνει με το να καταφέρει ο Ολυμπιακός να μπει στη League Phase του Champions League. Και κυρίως βέβαια να μπορέσει και ξανά φέτος να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Το καλοκαίρι είναι μακρύ ακόμα για τον Ολυμπιακό, αλλά θα συμφωνήσετε μαζί μου στο εξής, ότι γρηγορότερο από κάθε άλλη χρονιά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι σχεδόν πλήρης. Αν ξέρεις κανείς τη θέση του backup του Μαφαίο, ο οποίος σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζαμε από Κωστίνια ακόμα και με Ροντινέη, είναι καθαρό ημομπακ, δηλαδή τον είδαμε ότι με τον Ροντινέη μπροστά πρόσεχε περισσότερο πίσω τις καλύψεις. Ο νεαρός ο Σιόζιος θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσει να σταθεί στον Ολυμπιακό, ακόμα είναι 17 χρονών το παιδί. Ανέβηκε στην Ολλανδία να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να πάρει και εμπειρίες, αλλά εκεί πέρα χρειάζεται λύση ο Ολυμπιακός άμεση.
0: Μάλιστα.
2: Κατά τα άλλα νομίζω ότι στα στόπερ δεν το συζητάμε. Έχει μια πεντάδα μαζί με τον Κουτσίδου που ήταν πολύ καλός. Στα κεντρικά χαφ, στους αμυντικούς μέσους δηλαδή, προσθέτοντας ένα ακόμα νέο παιδί για τον Φίλι, για τον οποίο μιλούσα το προηγούμενο δεκαήμερο και χθες έδειξε το πλούσιο ταλέντο το οποίο έχει, για όσοι δεν παρακολουθούσαν τα παιχνίδια της ομάδας K19 του Ολυμπιακού. Έχει ο Ολυμπιακός, είναι αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν έτοιμος δηλαδή για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Συν το ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφές και έρχονται. Πιθανολογώ ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Στάνιτς από τη Λοντογκόρετς. Στη Βουλγαρία επιμένουν ότι έχει υπάρξει, έχει ανεβάσει στα 8 εκατομμύρια την προσφορά ο Ολυμπιακός και είναι πάρα πολύ κοντά στις απαιτήσεις της Λοντογκόρετς. Και με τον Ρόκα της Ζιρόνα να βάλει ακόμα ένα ακραίο επιθετικό, βέβαια πιο νεαρό με προοπτικές.
0: Μάλιστα. Και είδαμε, εντάξει, επειδή όλες οι μεγάλες ομάδες πρέπει να, γενικά όλες οι ομάδες πρέπει να κοιτάζουν και το μέλλον τους, και αυτή την μεταγραφή που πέρασε τα ψηλά, αλλά ο 14χρονος Ανδρέας Κόρμπος, που
2: είναι ο γιος του Παναγιώτου Κόρμπου.
0: Του Παναγιώτη, που έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στη Super League. Είναι πολύ ωραίο έτσι να βλέπεις νέα παιδιά με κίνητρο.
2: Τον έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Έχει να του δώσει 2-3 τουρνουά που έχει διοργανώσει το σχολείο του Ολυμπιακού στο Alma Club. Παίζω τον μικρό. Σε ανεξάρτητα τουρνουά, μην καλός ποδοσφαιριστής.
0: Τι θες.
2: Εντάξει, τώρα βέβαια σε αυτές τις ηλικίες, εμείς βλέπουμε πράγματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από αυτά τα οποία βλέπουν οι σκάουτερ με γνώμονα το μέλλον.
0: Προφανώς. Εντάξει, Λουκά, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, για το χθεσινό φιλικό, εντάξει, το πιο σημαντικό για μένα ο Ολυμπιακός, έστω και με δύο διαφορετικές δεκάδες, έδειξε αυτά τα χαρακτηριστικά του στοιχεία. Κατάφερε να πάρει τη νίκη για ψυχολογικούς λόγους. Εντάξει, είναι σημαντικό το ότι το πάλευσε μέχρι το τέλος με Φορτούνη Γιάρεμτσουκ να σκοράρουν. Ο Φορτούνης, μάλιστα, ο οποίος μίλησε στον Δημήτρη Σαμόλη, τον υπεύθυνο τύπο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, στο Ολυμπιακό TV, τον ακούσουμε τι είπε.
3: Ολυμπιακό. Σε φιλικό παιχνίδι σημαδεύτηκε με πάρα πολύ ωραίο γκολ, με εκτέλεση φάουλ. Πώς ένιωσες εκείνη τη στιγμή και πώς ένιωσες που φόρεσες ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού με το 7 στην πλάτη?
4: Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο. Χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους. Και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά, να κάνουμε όλους τους στόχους να τους κατακτήσουμε. Και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια.
3: Και ένα σχόλιο για την προετοιμασία, πώς κυλάει?
4: Η προετοιμασία είναι σκληρή. Ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια. Όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση για μας του δεκαετίας του 80-70. Ναι. Πριν από λίγο μάθαμε ότι πέθανε η Bonnie Tyler, έτσι, με αυτή την βαριά ωραία μπάσα φωνή της.
1: Όπως κάποιοι έλεγαν ο θηλυκός Rod Stewart.
0: Ναι. Πραγματικά και εμείς πέσαμε από τα σύννεφα. Δεν ήταν μεγάλη, ήταν 75 χρονών. Ναι, η Ουαλή Τσιρμινήφτρια.
1: Η οποία ζούσε στο φάρο της Πορτογαλίας.
0: Στην Πορτογαλία ζούσε, ναι.
1: Πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήταν στις αρχές Μαΐου όταν υποβλήθηκε σε μια χειρουργική επέμβαση στο έντερο, για διάθεση εντέρου.
0: Ακριβώς.
1: Πέρασε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Έδειξε ότι θα αναρρώσει. Τελικά δεν τα κατάφερε. Και έφυγε από την ζωή, όπως είπε, σε ηλικία 75 ετών. Εντάξει, μια γυναίκα που, μια καλλιτέχνης που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο επίσης.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ίσως και το πιο σημαντικό.
0: Μια ουαλή τραγουδίστρια η οποία άφησε ανεξίτηλο, θα λέγαμε, το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική με πολλές επιτυχίες. Το Total Eclipse of the Heart, πόσες φορές το είχαμε χορέψει αυτό, ξέρεις,
1: ήταν ενεργή,
0: σε διάφορα πάρτι.
1: Πριν από λίγο τέλος καιρό είχε βγάλει και τραγούδι με το Γκέτα.
0: Τέλος πάντων. Συλληπιτήρια στους δικούς τους ανθρώπους, βέβαια.

0: και μια και είμαστε σε καλλιτεχνικό mood, ξέρεις τι θα γίνει για πρώτη φορά σε τελικό παγκοσμίο κυπέλλου.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πρέπει να το μάθω πώς είναι.
0: Θα έχουμε μουσικό σόου στο ημίχρονο του αγώνα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Τι άλλο θα δούμε σε αυτό το Mundial, ρε εσύ. Είδαμε Cooling Break.
0: Justin Bieber, με Madonna, με Shakira.
1: Έλα ρε, θα έχει τέτοιο σόου.
0: Με μια τεράστια χοροδία που θα τραγουδήσουν και Coldplay.
1: Ναι.
0: Φοβερό σόου, νομίζω 11 λεπτών, το οποίο για πρώτη φορά γίνεται στο ημίχρονο τελικού παγκοσμίου κύπελλου.
1: Διαφορετικό βέβαια, αλλά εντάξει, είπαμε, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο έχουν δει πολλά τα ματάκια μας και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι για φιλανθρωπικό έργο. Είναι γνωστό ότι ένα δολάριο από κάθε εισιτήριο που πωλείται, ναι, δίνεται σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό που βοηθάει παιδιά τα οποία είναι υποστηρισμένα να έχουν τροφή και να μπορούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σε Πινελιές στα Σπορ, 12 και 38 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά, Πινελιές στα Σπορ, με Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, το Γιώργο Καρύδη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Να αφήσουμε τον Ολυμπιακό, να πάμε στον Παναθηναϊκό. Και να δούμε τι γίνεται και εδώ. Ναι, βέβαια, για μεταγραφές.
1: Για μεταγραφές, βεβαίως.
0: Γιατί πλησιάζει και η ώρα του Παναθηναϊκού για το πρώτο επίσημο μάτς, οπότε είναι και πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Λογικό είναι. Χτες, μάλιστα, η προσεχής αντίπαλός του, η Ουγγρική Πάξη, αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 σε φιλική αναμέτρηση κοντά στη Μακάμπι Χάιφα. 15 ημέρες πριν οι δύο ομάδες αναμετρηθούν στα προκριματικά του Conference League. Μία ομάδα υπάρχει η οποία καλό είναι να μην την περνάμε
1: ξέρεις,
0: επιδερμικά. Ναι. Είναι η τρίτη του Ουγγρικού Πρωταθλήματος. Είναι μία ομάδα που είναι πολύ σοβαρή. Έχει διατηρήσει το περσινό της κορμό. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να παρουσιαστεί πανέτοιμος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δυσκολίες αυτού του παιχνιδιού.
1: Εντάξει, πάντως στον Παναθηναϊκό υπάρχει έτσι, μια συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί η ομάδα δείχνει ότι και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας παρουσίασε, έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και στα φιλικά που έδωσε παρουσίασε μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα. Βέβαια, άλλο τα φιλικά και άλλο τα επίσημα παιχνίδια. Σίγουρα θέλει πολύ προσοχή, σίγουρα θέλει πολύ συγκέντρωση. Μιλάει πάρα πολύ με τους παίκτες του. Η αλήθεια είναι ο Νίστρουμ, ο νέος τεχνικός της ομάδας. Η προετοιμασία συνεχίζεται. Από εκεί και πέρα, βέβαια, στον Παναθηναϊκό προσπαθούν να έχουν όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένο το ρόστερ εν ώψη και των επίσημων υποχρεώσεων. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, θα γίνουν και άλλες. Ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν βγει κάποια ονόματα, όπως του Ρικάρντο Μάνγκας, όπου είναι μια πολύ καλή περίπτωση που εξετάζει ο Παναθηναϊκός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Έχουν έρθει σε κάποιες επαφές.
0: Φαίνεται ότι η περίπτωση του Κρίστιανσεν μάλλον
1: να βαγεί.
0: Καταλείπεται.
1: Ναι, να βαγεί. Έχουν γίνει κάποιες επαφές με την Sporting Λισαβόνας. Συνεχίζουν βέβαια να ψάχνουν να βρουν και κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Ναι, αυτό που είπες με τον Δανό, όπως όλα δείχνουν, να βαγεί, καθώς η Λέστερ δεν δείχνει διαθετημένη να συζητήσει, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να τον πάρει δανεικό τον ποδοσφαιριστή, δεν διαθετημένη η Λέστερ, θέλει να τον πουλήσει. Έτσι αυτή η λύση δείχνει ότι την εγκαταλείπει ο Παναθηναϊκός. Πλέον στρέφεται στην περίπτωση του Ρικάρντο Μάνγκας, είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Μάλιστα έχει σχηματίσει και καλή εικόνα και ο Τζέικομ Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, και είναι πολύ ψηλά στην πράσινη λίστα ο παίκτης στον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα, βέβαια, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Μάλιστα, το θετικό είναι ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Ντεφράι, έχει ανεβάσει ρυθμούς. Αυτό θέλει και ο Νίστρουμ, να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμος για τα παιχνίδια του Conference Link. Δείχνει ότι θα είναι στη διάθεση του Δανού τεχνικού για τις πρώτες έτσι επίσημες υποχρεώσεις των πράσινων. Εντάξει, κατά τα άλλα, προετοιμασία συνεχίζει, διασκήσεις συνεχίζονται, οι προπονήσεις συνεχίζονται.
0: Και είχαμε και αυτή την πρόταση που έφερε ο Στέφανος Κοτσόλης από ομάδα της Τουρκίας για τον Πάλμερ Μπράουν, τον Αμερικανό, ύψους 1,000,000 ευρώ και μάλιστα με αυξημένες αποδοχές για τον κεντρικό αμυντικό των πράσινων. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, την απέρριψε πάντως ο Αμερικανός. Ίσως να μην ήθελε να πάει στην Τουρκία.
1: Παναθηναϊκός θέλει, ρε παιδί μου, θέλει να...
0: Θέμα είναι ότι πρέπει να αποσυμφορηθεί. Έχει αρκετούς στόπερ τώρα και αφού ψάχνει και για άλλον στόπερ, είναι σίγουρο ότι κάποιοι πρέπει να φύγουν.
1: Και σε ό,τι αφορά τον Μπακασέτα, μπορεί ο Πάλμερ Μπράουν να είπε όχι στην Τουρκία. Ο Μπακασέτας είναι θετικός. Εντάξει, έχει και καλές...
0: Έπαιξε τόσα χρόνια, πήρε πρωτάθλημα.
1: Ναι, έχει καλές αναμνήσεις από την Τουρκία, με την Τραμπζονσπορ. πήρε και το πρωτάθλημα. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που πιστεύει ότι αφού ήταν μια καλή διαδρομή το πέρασμά του από την Τουρκία, γιατί όχι να πάει να συνεχίσει την καριέρα του, όσα βέβαια χρόνια έχει να δώσει στο ποδόσφαιρο στην Τουρκία. Να δούμε τελικά αν θα κλείσει και αν θα συνεχίσει ο Μπακασέτας στη γειτονική χώρα.

0: Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ βέβαια είναι σε μια διαδικασία σχεδιασμού και μεταγραφικού, αλλά και με τον νέο τεχνικό στον πάγκο της ομάδας. Προσπαθεί και αυτός να αλλάξει σελίδα και να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμος εν ώψη και των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων.
1: Το Σάββατο θα δώσει το τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους ο ΠΑΟΚ. Θα αντιμετωπίσει την Τβέντες 5 το απόγευμα. Οι δύο ομάδες θα παίξουν ένα 90 λεπτό χωρίς την παρουσία οπαδών. Αυτό είναι το τελευταίο τεστ του Αλέσιο Λύση πριν την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και μετά τον Λουστόντο αλλά και τον Σάντα Μαρία προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να δει τι άλλες κινήσεις θα κάνει και έχει μάλιστα κυκλώσει κάποιες θέσεις όπως είναι στο κέντρο της άμυνας, στα άκρα αλλά και στην κορυφή της επίθεσης.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχει περάσει πολύ στα ψηλά. Ποιο? Ο ερχομός του Ελουστόντο στο
0: Λουστόντο,
1: ΠΑΟΚ. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποδοσφαιριστή από τα τμήματα υποδομής της Real Sociedad για πολλά χρόνια.

0: Υπάρχει αισιοδοξία στον δικέφαλο του Βορρά ότι μπορεί η ομάδα να κλείσει το deal και να φέρει το Χατζηδιάκο στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ, αλλά και να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι, αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εξτρέμ, δεν έχει διαρρεύσει κάποιο όνομα. Υπάρχουν ονόματα βέβαια που είναι στην, ας πούμε, μαύρη λίστα για την απόκτηση αριστεροπόδαρου εξτρέμ. Έχουν γίνει κάποιες επαφές προκειμένου να κλείσει επίσης ένα όνομα και στα άκρα αλλά και στην κορυφή της επίθεσης. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια και με τον Γιακουμάκη. Είχε δοθεί δανεικός ο Γιακουμάκης στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και ο Ολυμπιακός που έχει μπει σφήνα για την αποκτήσή του.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Είναι, και
0: είναι το... θέμα οικονομικό, είναι εντάξει.
1: Οικονομικό. Οι Μεξικάνοι θα ζητήσουν αρκετά χρήματα. Το συμβόλαιο του Γιακουμάκη είναι τεράστιο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο για μια ελληνική ομάδα να δώσει αυτά λεφτά.

Και πριν πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Σιφάκη να μας δει τα τελευταία νέα για την ΑΕΚ, να πούμε ότι ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμίν Μπάση για τα επόμενα 2 χρόνια. 28χρονος μεσοεπιθετικός υπέγραψε στο 2028, αγωνιζόταν στο MLS, στην Houston Dynamo. Έχει αγωνιστεί σε Νανσί, Μέτς, Μπέρνσλι, προτού περάσει στο MLS. Έχει καταγράψει συνολικά 311 συμμετοχές με 61 γκολ και 40 assist. Ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής μαροκινής καταγωγής, ο οποίος είναι γεννημένος στη Γαλλία, αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολύ τον Πανετολικό με την εμπειρία του.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και τον Νίκο Σιφάκη, να συζητήσουμε τα τελευταία νέα για την ΑΕΚ, και εκεί βρίσκονται σε εγρήγορση για ανανεώσεις συμβολέων, για μεταγραφές, πολλά τα θέματα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά, καλό μεσημέρι. Έμαθα δυστυχώς ότι έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler.
0: Ναι, ναι, το είπαμε πριν.
1: Είναι αλήθεια?
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι. Μου το είπαν, δεν έχω διαβάσει. Είναι αλήθεια?
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
1: Πω, πω,
0: στη Πορτογαλία νοσηλευόταν.
1: Πάνε, πάνε. Τα χρόνια της νιώτης μας.
0: Ναι.
1: Τα χρόνια της νιώτης μας. Είναι μεγάλο πλήγμα αυτό για την παγκόσμια βιομηχανία μουσικής.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη, τεράστια καλλιτέχνη, παιδιά, τεράστια καλλιτέχνη.
2: Εντάξει, δεν ήταν και μεγάλη, βέβαια, ήταν 75 χρονών.
1: Όχι, όχι, λέω ότι έφυγε από τη ζωή, δεν λέω για ηλικία.
2: Όχι, τεράστια καλλιτέχνη,
1: τεράστια.
2: Ότι...
1: Προφανώς είναι, ναι, 75 χρονών, αλίμονο, σήμερα στην εποχή μας. Αλλά είναι μεγάλο πλήγμα. Απίστευτη,
3: απίστευτη.
2: Είναι δικιά σου μηχανή, Νίκο, ή όχι, ρε?
0: Έχει παρακάνει παράνομα τη μηχανή.
2: Εντάξει, τίποτα. Ακούστηκε ένα ήχο από ένα.
1: Το όρυπο που ακούστηκε, ναι. Είμαι σε χταίο.
2: Ναι, το κατάλαβα, Νικολάρα.
1: Είμαι σε χταίο.
2: Για πάμε, τι νέα έχουμε από την ΑΕΚ?
1: Αυτά τα νέα που μαθαίνουμε είναι καταρχήν ότι ο Γιώβιτ έκλεισε οριστικά, συμφώνησε οριστικά. Θα ανακοινωθεί ο Σονούπο.
2: Ναι.
1: Μέχρι το 2029 θα είναι ο πιο καλοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην χώρα, με πάρα πολλά μπόνους και πάρα πολλά χρήματα. Συμφώνησε, ήταν σκληρός διαπραγματεύσεις του, αλλά ο κύριος Τηλιόπουλος ήταν αποφασισμένος να τον κρατήσει, έτσι τον ήθελε ο κύριος Νίκολιτς, και κρατήθηκε στην ΑΕΚ, έμεινε στην ΑΕΚ, θα ανακοινωθεί ο Σονούπο, επαναλαμβάνω, θα γίνει ο πιο ακριβοποιημένος παίχτης στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί ναι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μαζί με τα μπόνους θα ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια ετησίως.
1: Κατά πολύ, πάνω από 3,5 εκατομμύρια, παιδιά.
2: Και θα υπάρχει και ρήτρα, έτσι.
1: Ναι, και η ρήτρα θα είναι πολύ ψηλή.

0: Κοντά στα 20 εκατομμύρια.
1: Κοντά στα 20 εκατομμύρια η Ερυθρέα περίπου. Γύρω στα 20-21 εκατομμύρια κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό είναι τώρα είναι το λιγότερο. Να πούμε ότι ο Πινέδα έχει άδεια, θα πάει στο δεύτερο, στη δεύτερη, στις 23 μηνών.
0: Στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Βρει,
1: έχει πάρει άδεια λόγω του Μουντιάλ.
2: Οι Μεξικανοί πάντως επιμένουν ότι υπάρχει θέμα. Ότι υπάρχει...
1: Ναι, υπάρχουν διφορούμενα βέβαια τα δημοσιεύματα, αλλά λένε ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Μοντερέι. Άλλοι, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει όμως ότι λίγο παρακάτω ότι θα αρχίσουν, βλέπει ότι θα αρχίσουν κάποιες διαπραγματεύσεις, ενώ λέγει ότι είναι σε εξέλιξη. Και υπάρχει άλλο ένα δημοσίευμα που λέει ότι η ΑΕΚ επιμένει ότι θα κλείσει τον, θα συμφωνήσει. Να πούμε ότι ο παίκτης είναι για ακόμα για ένα χρόνο στην συμβόλαιο με την ΑΕΚ, έτσι.
2: Να σου πω, Νίκο, αν θυμάμαι...
1: Δηλαδή το συμβόλαιο, τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων.
2: Ακριβώς,
1: και ανάλογα το τι θα του δώσει η ΑΕΚ. Διότι η ΑΕΚ σκοπεύει να τον χρυσώσει.
2: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι δηλαδή μόνο τα 8 εκατομμύρια, είναι και πόσα. Δηλαδή, αν δώσουν εκείνοι 8 εκατομμύρια και δώσουν και 2 εκατομμύρια το χρόνο, 8 εκατομμύρια στην ΑΕΚ και 2 εκατομμύρια στην παίξη το χρόνο, η ΑΕΚ θα το δώσει παραπάνω από 2 εκατομμύρια.
2: Όχι, μου φαίνεται παράλογο μια ομάδα να κινηθεί και να πάρει ένα ποδοσφαιριστή να δώσει τόσα λεφτά που σε 6 μήνες θα μπορεί να διαπραγματευτεί, για παράδειγμα, ως ελεύθερος.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια τον θέλει ο κύριος Αλμέιδα στο Μεξικό, αλλά ο παίκτης δεν τον ξέρω, τουλάχιστον οι πληροφορίες εκεί μου λέγανε ότι δεν καίγεται για να φύγει από την Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, του αρέσει ο τρόπος ζωής εδώ.
2: Είναι και από το 22, από πότε είναι, από το 2022 μου φαίνεται.
1: Ναι, από το 2022, από την πρώτη χρονιά της, ναι, του πρώτου, όταν μπήκε η ΑΕΚ στο καινούργιο γήπεδο, ναι, το πρώτο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα, αλλά κανείς δεν ξέρει ποτέ. Κανείς δεν ξέρει ποτέ. Γράφουν κάποιες πληροφορίες επίσης ότι ο Εντσάμ δυσκολεύει πολύ. Η ΑΕΚ δεν ασχολείται με τον Εντσάμ. Είναι οι πληροφορίες οι δικές μου, απολύτως από δικά μου τηλεφωνήματα. Δεν ασχολήθηκε ποτέ. Είχε ασχοληθεί πρόπερση με τον Εντσάμ. Πάρα πρόπερση. Και κάθε χρόνο γράφουν για τον Εντσάμ. Και τον Εντσάμ. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Ναι. Άλλωστε ο κύριος Ριμπάλτα δουλεύει κάτω από το ραντάρ, το έχουμε δει αυτό, έτσι. Δηλαδή, παίκτες που δεν περιμέναμε ποτέ, όπως ο Ζούμπκοφ, όπως ο Αλεξίου, όπως ο
0: Ραϊκίνεν,
1: ο Φιλανδός. Παίκτες δηλαδή, που δεν έχουν ακουστεί τα ονόματά τους. Πώς.
0: Ναι. Ο Ζούμπκοφ.
1: Δεν είπαμε τον Ζούμπκοφ, ναι. Και ο Ζούμπκοφ, ο Ζούμπκοφ, ο Αλεξίου και ο Ραϊκίνεν.
0: Ναι.
1: Δεν. Και ο Κάιρινεν, δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα ονόματα που παίζουν και διάφορα, να μην μπαίνουμε σε ονοματολογίες ότι απασχολούν την ΑΕΚ. Ο κύριος Ριμπάλτα, στα ονόματα στα οποία ακούγονται, πιθανόν να μην έχει καμία ανάμειξη κιόλας. Πιθανόν να μην έχει καμία ανάμειξη. Οι πληροφορίες λένε τώρα ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί οπωσδήποτε, θα πάρει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή στα χαφ και ακόμα έναν center back. Αυτό είναι βέβαιο. Η δική μου η άποψη είναι ότι η ΑΕΚ θα περιμένει, δηλαδή, εάν θα προκριθεί στους αγώνες του Champions League, στην Phase League του Champions League, και αν περιμένει και αν πάει η ΑΕΚ προκριθεί, νομίζω ότι τότε, τέλη Αυγούστου εκεί, θα κάνει ακόμα μία ή δύο μεταγραφές έτσι περαιτέρω. Πέρα δηλαδή από τον παίκτη που θέλει τώρα, τα χαφ, και πέρα και από τον center back.
0: Ωραία.
1: Θυμάμαι τα λόγια του κυρίου Νίκολη στην τελευταία συνέντευξή του, μετά το κατάξυμα πρωταθλήματος, που είπε ότι αν παίξουμε στο Champions League θα χρειαστώ, είμαι υπέρ των λίγων παίκτων, αλλά θα χρειαστώ οπωσδήποτε περισσότερους παίκτες. Δεν θέλω ένα πολύ μεγάλο σχήμα, αλλά είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις και τόσο δύσκολα τα παιχνίδια που θα χρειαστώ οπωσδήποτε και άλλους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει δήλωση αυτή, αν θέλετε να ανατρέξετε, όποιος φίλος θέλει να ανατρέξει. Την θυμάμαι χαρακτηριστικά εγώ, γιατί είμαι σε συνέντευξη τύπου, που σημαίνει ότι η ΑΕΚ, είμαι βέβαιος ότι αν τελικά όντως μπει στη League Phase του Champions League, έτσι αλλιώς έχει εξασφαλισμένο το Europa, θα πάρει οπωσδήποτε γύρω στα τέλη Αυγούστου, μετά τις 15-20 Αυγούστου, μετά δηλαδή την πρόκρισή της, εάν αυτή γίνει, θα πάρει οπωσδήποτε άλλους δύο παίχτες πέραν αυτό που είπαμε προηγουμένως.
2: Μάλιστα, Νίκο.
1: Και η δουλειά έγινε την τέταρτη μέρα. Πολύ τρέξιμο, πολύ pressing. Πάρα πολύ pressing. πολύ έχει ενθουσιαστεί πραγματικά με τη δουλειά που κάνει ο Σαχαμπό στην μεσαία γραμμή. Ένας παίκτης για τον οποίο εγώ είχα σας είχα πει, παιδί, από τα δύο παιχνίδια που τον είχα δει, είχε παίξει από ένα 20 λεπτό και άλλο ένα 18 λεπτά περίπου, τα δύο που τον είχα δει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Το ίδιο φαίνεται ότι πιστεύει και ο κύριος Νίκολης, ο οποίος τον έχει από κοντά. Δουλεύει συνέχεια μαζί του, του φωνάζει, του λέει μπράβο, του λέει, τον φωνάζει για να του μιλήσει. Ποντάρει πάρα πολλά στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια έκπληξη φέτος, ευχάριστη έκπληξη ο Σαχαμπό. Θυμηθείτε, το λέω τώρα, εγώ αφήστε την...
2: Το κρατάμε, λέω, Νικολάρα, το κρατάμε. Το κρατάμε, το κρατάμε.
1: Ναι, κρατήσα το αυτό για τον Σαχαμπό. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός.
2: Ωραία, εντάξει Νικό.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο όμως. Εντάξει, συνεχίζεται η δουλειά. Η ΑΕΚ θα επιστρέψει εδώ στις 18 του μηνός και θα ξαναφύγει.
2: Ναι.
1: Για 4 ημέρες θα κάνει ένα διάλειμμα. Θα ξαναφύγει, την 5η μέρα θα ξανά είναι στην Ολλανδία. Το πρώτο της φιλικό είναι την Κυριακή. Και αυτά.
2: Εντάξει, Νικολέρα μου, έλα. Μην σε απασχολούμε κι άλλο, γιατί είσαι και σε δουλειά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Σιφάκη. Μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στη Βάγια Νέστορα, θύμα εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Σε αμαξίδιο η κόρη της, παρόντες Μητσοτάκης Ανδρουλάκης. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Ζημιές και σε παρακείμενες λόγω επέκτασης. Ως ύποπτος για τη φωτιά τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο προσήχθη 74χρονος. Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Η παθολογική κλινική έχει καταστραφεί ολοσχερώς, δήλωσε από το νοσοκομείο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο η Ελλάδα, η συναλλακτική διπλωματία οδηγεί σε ζούγκλα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το συνέδριο του Economist. Ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή ανάμεσα στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που συζητούνται στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στις Βρυξέλλες ο Πιερακάκης για τις συνεδριάσεις Eurogroup Ecofin, στην ατζέντα τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογική κυριαρχία. Στο 4,4% τον Ιούνιο ο πληθωρισμός, από 5,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε 19 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτριοι, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Μία και οχτώ πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Μηνελίστα Σπορ, πάντα εδώ στους 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Να αφήσουμε το ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί και εκεί έχουμε πάρα πολλά πράγματα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να κάνουν σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις. Σήμερα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Μπράνκου Μπάντιο, τον Σενεγαλέζο, για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε. Ναι, ήταν ένας παίκτης ο οποίος οι λεπτομέρειες, περιμέναμε τις λεπτομέρειες προκειμένου να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ένας παίκτης που σίγουρα θα βοηθήσει πολύ τους πράσινους κατά τη ρακέτα. Είναι από τους παίκτες που νομίζω ότι θα δώσει πολλές λύσεις στον Ομπράντοβιτς. Έχει ξεχωρίσει βέβαια για την αθλητικότητά του. Γνώριμος φόρουαρντ της Ευρωλίγκας και με θητεία βέβαια και στο NBA.

Να πούμε ότι μετά από τις διακρίσεις του Εβά Φουρνιέως MVP του πρωταθλήματος της στοίχημα GBL, του Τόμας Γουόκαπ ως αμυντικού της χρονιάς και του Γιώργου Μπατζόκα ως προπονητή της χρονιάς, ένας ακόμη παίκτης του Ολυμπιακού έλαβε μια σημαντική διάκριση. Πρόκειται για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αναδείχθηκε ο πιο βελτιωμένος παίκτης τη σεζόν που μας πέρασε. Ο Ντόρσεϊ παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο ότι καθώς τη φετινή χρονιά συνέβαλε βέβαια τα μέγιστα, ήταν αμφίβολα ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού στην διοργάνωση. Μετά από το μετάλλιο με την εθνική ομάδα, την κατάκτηση της EuroLeague του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτό το βραβείο, αυτή η ατομική διάκριση έρχεται να κλείσει ιδανικά μια ονειρική σεζόν για τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ.

0: Λοιπόν, χτες είχαμε και τη συνέντευξη για την πολύ μεγάλη συμφωνία που έκανε ο Ολυμπιακός με το νέο του χορηγό, στοιχηματική εταιρεία, το οποίο μια συνέντευξη...
1: Super τύπου, Bet, έτσι, νέα ναι. στοιχηματική εταιρεία.
0: Μια...
1: Βέβαια παρουσίασαν και την, και την νέα φανέλα που θα φορέσει
0: ακριβώς.
1: η ομάδα.
0: Μια παρουσίαση που έκρυβε και ειδήσεις. Ειδήσεις, εντάξει, με τον τρόπο που ανακοινώθηκε ο Γιάν Μοντέρο. Ο οποίος,
1: και εδώ δεν πέσαμε από τα σύννεφα βέβαια.
0: Ναι, εντάξει, είναι γνωστό.
1: Το περιμέναμε,
0: εδώ
1: είναι γνωστό εδώ καιρό.
0: Ο Μοντέρο, ο οποίος θα είναι ασφαλώς ένα από τα πρόσωπα του εφετινού πρωταθλήματος αλλά και της EuroLeague, και οι δύο αιώνιοι κάνουν σπουδαίες κινήσεις και φέτος, οπότε αναμένουμε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να είναι και φέτος από τους πρωταγωνιστές στην Ευρωλίγκα. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα κομμάτι των όσων είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Όπου βγαίνω έξω, είχα πάει σε ένα νησί για 3-4 μέρες, όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού μου λέγανε «Κοτς, πάμε για το πέμπτο». Και λέω «Έλα λεπτό, έχω περάσει 10 μέρες από το προηγούμενο, λίγο να πάρουμε δυνάμεις όλοι μαζί». Αν μπορούμε να χαρούμε λίγο ακόμα, χαρήκαμε πάρα πολύ όλοι και όλος ο οργανισμός και φίλες του Ολυμπιακού, αλλά λίγο να απολαύσουμε, γιατί ήταν μια πολύ πιεστική χρονιά για μας. Ο στόχος, όπως όλοι ξέρατε, ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει και έγινε και ολοκληρώθηκε με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτό που έχουμε να κάνουμε σαν καθημερινότητα λοιπόν από εδώ και πέρα είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ομάδα μας ακόμα καλύτερη σε όλα τα επίπεδα. Θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά φέτος, γιατί θα είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να φτάσεις στην κορυφή. Είναι ακόμα πιο δύσκολο και στατιστικά, αν το δείτε, να μείνεις. Επίσης, όμως, θεωρούμε ότι έχοντας την ίδια φιλοσοφία, να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι και όσον αφορά τη στελέχωση, δηλαδή παίκτες, αν είναι δυνατόν και αν το επιτρέπει η αγορά. Και, αλλά ο καθένας από εμάς να κάνει μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και να εκπροσωπήσουμε το σύλλογο όσο καλύτερα μπορούμε. Νομίζω δεν θα αλλάξουμε φιλοσοφία, θα κοιτάξουμε μικρούς στόχους, ενώ βραχυπρόθεσμους, την επόμενη προπόνηση, το επόμενο παιχνίδι, και θα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι εκτός της φυσικής του έδρας για κάποιους μήνες. Και αυτό πρέπει να καταλάβετε όλοι, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση τσιγκάνη, αλλά περιλαμβάνει μια μεγαλύτερη δυσκολία στην ούτως, στο ούτως ή άλλως μεγάλο εγχείρημα να διατηρηθεί στην κορυφή. Ο Ολυμπιακός κινήθηκε χρονικά όσο καλύτερα μπορούσαμε και κλείσαμε δύο παίκτες που μας άρεσαν πάρα πολύ και θεωρούμε ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να παίξουμε. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να βρεις παίκτες να ενισχύσουν μια ομάδα η οποία ήταν πρώτη στην Ευρώπη και στη regular season αλλά και, και τελικά στο Final Four. Δηλαδή, λες να γίνει καλύτερη μια ομάδα, αλλά οι παίκτες που ήδη είναι σε αυτή την ομάδα την έχουν φέρει στην κορυφή. Που σημαίνει ότι αυτοί ήδη είναι πάρα πολύ ικανοί και πρέπει να βρεις κάποιους, αν όχι καλύτερους, πρέπει τουλάχιστον να ταιριάξουν με αυτούς που ήδη υπάρχουν. Άρα, το μέλημά μας ήταν να ταιριάζουν σε αυτό που θέλουμε. Τι χαρακτήρες είναι, πώς μπορούν να ταιριάξουν με τους παίκτες που ήδη είναι πολύ καλοί. Οπότε, προφανώς είναι και με δική μου εισήγηση αυτές τις μεταγραφές. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθουν, όπως είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που ήδη είχαμε από πέρσι. Θέλω να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 5 χρόνια έχει πάει 5 Final Four και αυτό σημαίνει ότι αυτοί που ήταν στην ομάδα τόσα χρόνια ήταν πολύ σημαντικοί παίκτες. Δύσκολο.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το πρώτο μήνυμα του Ζαν Μοντέρο μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο Δομινικανός Γκάρτ που ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τα μηνύματα που έλαβε και έκρυβε και μία μικρή έκπληξη σε αυτό το μήνυμα που έστειλε προς τους φίλους του Ολυμπιακού.
3: What's up, all the fans? This is Gian Montero. I'm here to say I'm super excited to join the team. I want to say thank you to everybody who have sent me a message this morning. I love it. And I'm here to say thank you to the club for giving me this great opportunity to compete and defend this jersey in front of this amazing fans. And what I can say, this is todo mi alo, Cati Magico.
0: Το τελείωμα, το γνωστό σύνθημα των φίλων του Ολυμπιακού, στο μυαλό κάτι μαγικό που έλεγε, για να μεταφράσω αυτά που είπε ο Ζαν Μοντέρο, είπε ότι βρίσκομαι εδώ για να σας πω πως είμαι πολύ ενθουσιασμένος που εντάχθηκα στην ομάδα. Ένα ευχαριστώ σε όλους που μου έχουν στείλει μήνυμα μέχρι σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ την ομάδα που μου έδωσε αυτή τη σπουδαία ευκαιρία να αγωνιστώ με αυτή τη φανέλα μπροστά στους εκπληκτικούς αυτούς οπαδούς. Και τελείωσε λέγοντας, τι άλλο μπορώ να πω, είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό. Να πούμε και μία είδηση μπασκετική που αφορά το NBA, καθώς ο Μπόγκαν Μπογκδάνοβιτς είναι παίκτης των Houston Rockets, έβαλε την υπογραφή του σε μονοετές συμβόλαιο Servos Guard, και έτσι οι Rockets ενίσχυαν το roster τους με έναν πάρα πολύ έμπειρο παίκτη, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνουν και το salary cap τους.

0: Χτες είχαμε και την κλήρωση για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ.
1: Και για την ΑΕΚ και το Περιστέρι.
0: Και για την ΑΕΚ και για το Περιστέρι. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικούς βέβαια ομίλους.
1: Στο EuroCup βέβαια.
0: Στο EuroCup, ναι, σωστά. Οι ομάδες αυξάνονται σε 32. Έχουν χωριστεί σε 4 ομίλους των 8. 16 ομάδες προκρίνονται στην post-season, η οποία περιλαμβάνει τη φάση του 16 και προημιτελικά, τα ημιτελικά και τους τελικούς, με όλες οι σειρές να διεξάγονται στο format play-off best of 3. Ο Άρης είναι στον πρώτο όμιλο μαζί με Λεμάν, Χάπουελ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίτα, Ντερτόνα, Ροστόκ και Ρίγα Ζέλη, ενώ πάω και είναι στον τέταρτο όμιλο με την Μονακό που έφυγε από τη EuroLeague και ήρθε στο EuroCup λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων. Η Μπαχτσιασεχίρ, η Μανρέσα, η Ούλμ, η Ρώμα, η Λετκαμπέλης και η Μπόντεβγκραντ.
1: Λοιπόν, εντάξει, ό,τι αφορά την ΑΕΚ και το Περιστέρι, σε άλλη διοργάνωση βέβαια, στο Basketball Champions League, μάθαν και αυτοί χθες τους αντιπάλους τους. Η ΑΕΚ τοποθετήθηκε στον τρίτο όμιλο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγρική Φαλκάο, την Adverb Giants, και μια ομάδα που θα προκύψει από τα προκριματικά, ναι. Ενώ από την άλλη το Περιστέρι στον τέταρτο όμιλο, λοιπόν, με Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπερκ. Εντάξει, είναι δύσκολο βέβαια το έργο για το Περιστέρι, ωστόσο, okay, περιμένουμε να δούμε το πόσο ανταγωνιστικές θα είναι οι ελληνικές ομάδες και εκτός συνόρων.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. There's nothing that I can do. I've set my mind on you.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1, 90,4. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για το φινάλε και τις σημερινές εκπομπής. 2 η ώρα. Έχεις σφυρίχτρα, δεν έχεις? Ο Λουκάς έγινε σφυρίχτρα εκεί πέρα, ναι, που όταν τελειώναμε. Ναι. Δεν την έχουμε πάει, τη χάσαμε αυτή.
5: Χάσαμε.
4: Λοιπόν, δεν θα ακούσετε σφυρίχτρα, αλλά εκεί 2 παρά 3, παρά 4 θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με εθνικό, καθώς είπαμε ότι τελευταίες μέρες ο εθνικός προσπαθεί να δυναμώσει όσο γίνεται πιο πολύ το ρόστερ και νομίζω ότι μέχρι τώρα τα έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. 19 μεταγραφές έχουν γίνει, 17 μεταγραφές συν 2 ανανεώσεις. Έχουν μείνει ο Μπούσης και ο Ροζανάς από το περσινό ρόστερ, έχουν γίνει 17 μεταγραφές. Λογικό είναι, γιατί έχει αδειάσει το περσινό ρόστερ. Προσπαθούν και οι άνθρωποι που ήρθαν πλέον στο ποδοσφαιρικό τμήμα να γυρίσουν σελίδα και να βάλουν τη δική τους φιλοσοφία και τη δική τους πινελιά. Τέλος πάντων, από χθες μέχρι σήμερα έχουμε 3 μεταγραφές. Χθες είχαμε 2, τα λέγαμε και στην χθεσινή εκπομπή ότι ο Εθνικός αναμένεται να ανακοινώσει ένα ποδοσφαιριστή από την Γκάνα, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ομάδα της χώρας του. Έχει αγωνιστεί βέβαια και σε ομάδα του Βελγίου. Χθες το βράδυ μάθαμε το όνομα και είναι ο Μπερναντίνιο, μεσοεπιθετικός. Είδαμε κατά βιντεάκια που έχουν ανέβει. Ένας ποδοσφαιριστής πάρα πολύ γρήγορος, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Είναι αυτό που λέμε παίκτης ποδοσφαιριστής γραμμής, μεσοεπιθετικός, εξτρέμ. Έχει αγωνιστεί στην Βέστερλο, έχει αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες του Βελγίου και δεύτερη κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία. Έχει πάει στον Καναδά, επέστρεψε στην Γκάνα, πήρε το πρωτάθλημα με την ομάδα της χώρας του και τώρα πλέον θα ανήκει στον Εθνικό. Έρχεται, από ό,τι μαθαίνω, την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να κλείσει και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Εθνικό. Ανακοινώθηκε και επίσημα χθες ο 30χρονος αριστεροπόδαρος Γκανέζος μέσο επιθετικός. Τα τελευταία τρία χρόνια κατέκτησε δύο πρωταθλήματα. Έλεγα και πριν ότι έχει πάει στο Βέλγιο, στην Ευρώπη, με την Βέστερλο, στον Καναδά. Είναι παίκτης ο οποίος σίγουρα μπορεί να κάνει την διαφορά. Χθες, πέρσι με την ομάδα της χώρας του είχε 9 γκολ και 12 ασίστ. Είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ηλία Κότσιο. Και χθες το βράδυ είχαμε και τον Ρουμπιέ. Ο επιθετικός, ο Γιώργος Ρουμπιές, υπέγραψε με τον εθνικό 27χρονος υψηλός όμως βέβαια striker, είναι πάρα πολύ ψηλός, έχει αγωνιστεί στον Παθρακικό, στη Νέα Αρτάκη, στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη, και είναι ο παίκτης ο οποίος θα αναλάβει βέβαια το κομμάτι του σκοραρίσματος. Και δεν μένουν εκεί βέβαια οι άνθρωποι του εθνικού. Σήμερα ανακοίνωσαν και τον Αλέμη, ο Παναγιώτης Αλέμης. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με την κατηγορία της τρίτης εθνικής το γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά, πολύ πυρός, κεντρικός αμυντικός, με πολλά χιλιόμετρα στην κατηγορία. Πέρσι αγωνίστηκε, ήταν στον Άρη Πετρούπολη, στον Ιωνικό, έχει αγωνιστεί στον Αστέρα Τρίπολης, Πανεργατικό, Μαρκό, Νέα Ιωνία. Ένα 93 βέβαια ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα αποτελέσει μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα στο κέντρο της άμυνας με τον Μίχο και τον Καλιτσουνάκη. Νομίζω ότι ο εθνικός θα κάνει κι άλλες ενέργειες, μεταγραφικές κινήσεις. Λογικό είναι, 19 παίχτες, νομίζω θα συμπληρώσει και 25 παίχτες. Στο ρόστερ 24-25 παίχτες, θα αποκτήσει κι άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές και λογικό είναι, γιατί είπαμε ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, ότι θα πρέπει στο αρχικό σχήμα να υπάρχουν ποδοσφαιριστές του 2007 και 2008. Είναι λογικό να θέλει ο Ηλίας Κότσιος να έχει και εκεί εναλλακτικές, αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα ο εθνικός έχει κάνει σημαντικές κινήσεις, οι οποίες σίγουρα δίνουν τη δυνατότητα και στους φίλους της ομάδας, αλλά και στο ρόστερ, να λέμε ότι υπάρχει ένα πολύ ανταγωνιστικό ρόστερ που θα μπορέσει, δεν ξέρω αν θα ανέβει ο εθνικός, αλλά θα διεκδικήσει την άνοδο στην Super League 2. Αλλά περιμένουμε κι άλλες μεταγραφές, 2-3. Θεωρώ ότι μία από τις 2-3 θα είναι και πάλι από το πανοράφι.

Πριν περάσουμε στα τελευταία νέα για το επερχόμενο παιχνίδι της φάσης των 8 του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο, να πούμε έτσι μερικές ειδήσεις από το Διεθνές Ποδόσφαιρο, ξεκινώντας από την Νιουκάστλ, η οποία δέχεται απανωτά χαστούκια. Ήδη έχει χάσει το Σάντρο τον Άλλη και τον Άντωνι Γκόρντον. Τώρα, σύμφωνα με το Sky Sports, ο αρχηγός της, ο Μπρούνο Γκιμαράες, είπε στη διοίκηση ότι θέλει να αποχωρήσει από το σύλλογο, θέλοντας να πάει στην πρωταθλήτρια Arsenal. Πάντως αναμένεται να έχει αρκετά επεισόδια αυτό το σύριαλ με τον Μπρούνο Γκιμαράες, καθώς η Newcastle φαίνεται αμετακίνητη και ξεκαθαρίζει προσπάθεια κατεύθυνση ότι ο αρχηγός της ομάδας δεν πωλείται. Ο Γκιμαράες, που θυμίζω, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Η Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ήρθε σε συμφωνία με τον Καρίμ Αντεγέμι και περιμένει το OK της Ντόρτμουντ για να τον κάνει δικό της. Ένας γρήγορος επιθετικός, ο οποίος θέλει να αγωνιστεί με την ομάδα του Χάνσι Φλικ. Το συμβόλαιό του με τους Βεσφαλούς έχει ισχύω στο 2027 και τουλάχιστον σύμφωνα με το Transfermarkt η αξία του εκτιμάται γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τη σεζόν που τελείωσε είχε 10 γκολ και 6 ασίστ σε 39 συμμετοχές με την Μπορούσια σε όλες τις διοργανώσεις. Στη Σαμπτόρια συνεχίζει οριστικά την καριέρα του Λορέντσο Ισίνιε, παρά το γεγονός ότι προσπάθησε ο Ηρακλής να τον αποκτήσει. Θα παίζει λοιπόν στην Serie B. Ο 35χρονος Ιταλός δεν κατάφερε τελικά ο Βάλτερ Ματσάρη να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη. Άλλη μια σημαντική είδηση αφορά τη Manchester United, που αποκάλυψε το σημείο που θέλει να χτίσει το νέο της γήπεδο, το οποίο αναμένεται να αλλάξει την εικόνα της περιοχής γύρω από το ιστορικό Old Trafford. Καθώς το νέο στάδιο αναμένεται να βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημερινό Old Trafford και να έχει χωρητικότητα 100.000 θεατών. Αυτό έγινε γνωστό από τη διοίκηση της United, που φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα γήπεδο αντάξιο του μεγέθους του συλλόγου, ένα σύγχρονο αθλητικό και εμπορικό προορισμό που θα αλλάξει συνολικά την εικόνα της περιοχής του Trafford Wharfside. Αξίζει να αναφέρουμε πως ό,τι αφορά τον Τράφορντ, στην ελόγω ανακοίνωση γίνεται σαφές πως δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τι θα γίνει αυτό το γήπεδο.

0: Λοιπόν, το καλό ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο?
0: Τώρα στην προημιτελική φάση οι ώρες είναι προσιτές. Δεν θα δούμε. Νομίζω ότι μόνο νομίζω το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι νομίζω, ναι, νομίζω είναι. Η Αργεντινή είναι. Η Αργεντινή Ελβετία είναι στις 4 η ώρα. Ναι, η Αργεντινή Ελβετία.
1: Σήμερα στις 11, μια χαρά.
0: 11 η ώρα, 10 η ώρα, μια χαρά είναι. Δηλαδή τα παιχνίδια όλα σε αυτήν την προημιτελική φάση, τουλάχιστον για εμάς εδώ στην Ευρώπη, είναι ώρες που μπορούμε να κάθεσουμε να τα παρακολουθήσουμε. Δηλαδή 11 η ώρα σήμερα, το Γαλλία-Μαρόκο. Έτσι. Αύριο είναι στις 10 το βράδυ το Ισπανία-Βέλγιο. Στις 12 Ιουλίου είναι Σάββατο, έτσι.
1: Ναι,
0: 12 Ιουλίου Σάββατο, είναι Κυριακή 12 η ώρα. Κυριακή 12 η ώρα το βράδυ, εντάξει. Βράδυ Σαββάτου. Okay. Το πάρουμε έτσι. Νορβηγία-Αγγλία. Και στη... κοίταξε.

0: πρωτοτρόπαιο το 18, ήταν δεύτερη το 22, έχασαν ως γνωστόν από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Ναι. Και αφού πρώτα είχε νικήσει το Μαρόκο στα ημιτελικά, αν η Γαλλία προκριθεί θα γίνει μόλις η τρίτη χώρα που θα φτάσει στους τέσσερις τελευταίους σε τρία συνεχόμενα τουρνουά. Το έχει κάνει αυτό η Γερμανία και η Βραζιλία. Η ομάδα του Ντεσάν, που θυμίζω, βρέθηκε σε δύσκολη θέση για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική, στην αμφίροπη αναμέτρηση για τους 16 με την Παραγουάη. Σήκωσε πολύ κουβέντα αυτό το μάτς για το σκληρό παιχνίδι έως αντιαθλητικό των Παραγουανών.
1: Και ακόμα γίνεται ένας χάμος, ναι. Έτσι. Δηλαδή εξωαγωνιστικά.
0: Καλά, περισσότερο με αυτή την ανισόρροπη την Παραγουανή. Βουλευτή που δεν ξέρει τι λέει πλέον.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε. Όχι, έχουν ξεχυλώσει αυτά το που τερμάτσα. Λέει. Δηλαδή, τώρα που βγαίνει ότι μπιπ γιος δεν έδωσε στο χέρι του τερματοφύλακά μας και αναφέρεται βέβαια στον Εμπαπέ. Νομίζω ότι πιο πολύ την προβολή ψάχνει συγκεκριμένη κυρία.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, έχει να κάνει φοβερά πράγματα από τη Γαλλία για να μπει στη διαδικασία ίσα-ίσα. Και να κράξει.
0: Ίσα-ίσα.
1: Η πλάκα ξέρει ποια είναι. Ότι ο διαιτητής έδωσε τρεις κίτρινες στους Γάλλους και καμία στους Παραγουανούς. Σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν τραγικός αυτός ο διαιτητής, ήταν πραγματικά.
1: Εκεί του παίρνει τη σφυρίχτρα. Ναι.
0: Το θέμα με το Μαρόκο σήμερα, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, είναι ότι δύσκολα θα βρεθεί ακόμα και στην αποστολή ο Σαϊμπαρί. Ναι. Ο Σαϊμπαρί που σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου, αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει το πρώτο ημίχρονο της νίκης με 3-0 του Καναδά στο 16 λόγω τραυματισμού στο Μυρό. Mm-hmm. Και σύμφωνα με αυτά που διάβαζα τουλάχιστον στα ρεπορτάζ, αποκλείεται να είναι στην δεκάδα και λογικά δεν θα βρίσκεται ούτε στην αποστολή.
1: Βέβαια, να πούμε ότι το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία για μένα έχει εντυπωσιάσει όχι μόνο τώρα σε αυτό το Μουντιάλ αλλά και στο προηγούμενο, γιατί δείχνει μια αγωνιστική συνέπεια, yeah. Η ομάδα του Μαρόκου. Μια αφρικανική ομάδα που παραμένει στην διοργάνωση σε σχέση με τις υπόλοιπες. Εξαιρετική αμυντική λειτουργία, κίνδυνος θάνατος στις αντιπιθέσεις. Έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Και νομίζω ότι επειδή είδα και έβλεπα και τις αποδόσεις νωρίτερα, δεν νομίζω, ρε Μιχάλη, ότι αντιστοιχούν οι αποδόσεις αυτές. Θα μου πει κάποιος, ναι, okay, η Γαλλία είναι αυτή. Εξ αρχής ήταν εκ των φαβορεί για να σηκώσει το τρόπαιο, αλλά από την άλλη τώρα να μπει στη διαδικασία και να έχει ένα 50 τη Γαλλία και ξέρω εγώ 6 τόσο το Μαρόκο, εντάξει, νομίζω ότι έχει μεγάλη απόκληση τουλάχιστον στην εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα, ναι. για τις δύο ομάδες.
0: Πραγματικά. Τσουαμενί και Τιράμ θα απουσιάσουν για τους μπλε, Ζαλζουλί και πιθανότητα ο Σαϊμπάρι θα μείνουν εκτός. Για το Μαρόκο έχουν υπάρξει άλλες 5 συναντήσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Καμία από αυτές δεν έχει καταλήξει σε ήττα, γιατί η Γαλλία έχει κερδίσει 3 φορές και έχει φέρει ισοπαλίες στις δύο άλλες αναμετρήσεις.
1: Να πούμε και δύο πιθανές ενδεκάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Γαλλία ξεκινήσει, όπως όλα δείχνουν, με τους Μενιάν, Κουντέ, Ουπομεκανό, Σαλιμπά, Ντίν, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ και Μπαπέ. Μπαρκολά δεν παίζει. Λοιπόν, εκεί το Μαρόκο με Μπόνο, Χακίμι.
0: Δεν νομίζω να βάλει το ντουέ, θα το Μπαρκολά θα βάλει.
1: Τέλος πάντων, ναι, μια πιθανή σύνδεση που βλέπω εδώ πέρα, συνθέσεις των δύο ομάδων. Μπόνο, Χακίμι, Διόπ, Ριάντ, Μαζραουί, Ελ Αναουί, Μπουαντί Ντιάθ, Ουνάι, Ελ Κανούς και Ραχίμι. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα αυτές είναι οι δεκάδες των δύο ομάδων στο απόψινό.
0: Αγαπημένος μου τερματοφύλακας ο Μπόνο.
1: Ο Μπόνο, βέβαια.
0: Τι ωραίος τερματοφύλακας.
1: Λοιπόν, να δούμε τελικά ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει την πολύ πολύ μεγάλη πρόκριση. Εκεί όπου βέβαια θα βρει τον νικητή του ζευγαριού στα
0: τελικά.
1: Ναι, τον νικητή Ισπανία, Βέλγιο. Οκ, συμφωνούμε και νομίζω όλοι ότι θα είναι η Ισπανία. Βλέπω αμφίροπα παιχνίδια Γαλλία-Μαρόκο, Νορβηγία-Αγγλία. Φαβορή βλέπω Αργεντινή-Ελβετία την Αργεντινή και Ισπανία-Βέλγιο την Ισπανία.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Για την Αργεντινή.
1: Αλήθεια.
0: Είναι πολύ, ξέρεις, είναι ομάδα κομπιούτερ η Ελβετία. Και είδαμε ότι η Αργεντινή με αυτές τις ομάδες που είναι καλά οργανωμένες έχει

0: θέματα.
1: Έχει όμως αυτό το μετάλλητρο, ρε παιδί μου, έχει αυτό το μέταλλο, έχει αυτό το.
0: Να δούμε και σε ποια φάση θα είναι και ο Μέση, ο οποίος έχει.
1: Έχει σκάσει.
0: Έχει σκάσει πια. Δηλαδή...
1: Στο τελευταίο παιχνίδι με την. Κοίτα, κούλησα τώρα, ποια να απέκλεισε.
0: Με την Αίγυπτο.
1: Με την Αίγυπτο. Δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καθόλου καλός.
0: Όχι, μάλιστα αυτά, σε μία φάση πριν αρχίσει το show. Φάνηκε και πάρα πολύ κουρασμένος. Είχε χάσει, δεν μπορούσε να κάνει τρίπλες, του παίρναν την μπάλα, δεν μπορούσε να τρέξει. Δηλαδή φάνηκε ότι θα έπρεπε να γίνει και αλλαγή. Αλλά αυτό είναι ο Λιονέλ Μέση.
1: Γι' αυτό δεν τον βγάζουν.
0: Μέσα σε λίγα λεπτά άλλαξε τα πάντα στο παιχνίδι με τον γκολ και την ασίστ που είχε.

0: Λοιπόν, να πούμε για μια είδηση που βγήκε μέχρι τώρα και έρχεται, μας έρχεται από τη Βουλγαρία, καθώς Βούλγαρος δημοσιογράφος τονίζει πως ο Ολυμπιακός πια είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς. Τονίζεται στο εν λόγω δημοσίευμα ότι οι διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων είναι προχωρημένες και κάνει λόγο για μια μεταγραφή που θα αγγίξει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βούλγαρος δημοσιογράφος ο Μετόντης Ουμάνοφ, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με την Λουντογκόρετς για τη μεταγραφή του Σέρβου διεθνούς Πέταρ Στάνιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε ως πρώτος σκόρερ του UEFA Europa League την περασμένη σεζόν, φερόμενο ποσό μεταγραφής 9 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται να βγαίνουν νικητές στην μεταγραφική αυτή μάχη με τον Βουλγαρικό Σύλλογο. Κέρδισε και άλλες ομάδες που μπήκαν στο κόλπο για την αγορά, όπως η Αγγλική Coventry. Όπως φαίνεται λοιπόν, ο Πέταρ Στάνιτς, ο Σέρβος Εκστρέμ,
1: αν κλείσει τον deal,
0: μια σπουδαία μεταγραφή.
1: Σπουδαία 100%, δηλαδή θα πάρει και έξτρα ποιότητα ο Ολυμπιακός και γκολ και δημιουργία με έναν παίκτη που παίζει κυρίως πίσω από τον επιθετικό. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και βγει νικητής σε αυτή την περίπτωση, μια περίπτωση βέβαια που μείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, η οποία σένεται, σίγουρα αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες. Είναι και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός που είχε μπει στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον ποδοσφαιριστή. Είπαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μήλο της Έριδος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι αν καταφέρει να κλείσει το deal, σίγουρα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ θα κάνει, θα τρίβει τα χέρια του.
0: Σίγουρα. Και μια και έλεγες πριν για τον Μάγκας, έχουμε και ένα δημοσίευμα της Αμπόλα και της Record, οι οποίες λένε ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Sporting Λισαβόνας και έχει κάνει πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του παίχτη, για τον οποίο μπορεί να δώσει συμβόλαιο με απολαβές 1,4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Τρία λεπτά πριν από τις δύο, κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή Πινελιές στα Σπόρ έφτασε στο τέλος της. Με τον Δημήτρη Μορφέση ήμασταν, πορευτήκαμε το προηγούμενο δίωρο. Μαζί με τον Γιώργο Καρίδη στην γραμματική υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάντα την ίδια ώρα, στις 12 το μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, περάστε καλά, ό,τι και αν κάνετε.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Νέα φωτιά στον Ασπρόπυργο σε απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη σε καταβλισμό Ρωμά σε κοντινή απόσταση από το εργοστάσιο. Εκδηλώθηκε κατά λάθος ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο, ομολόγησε ο 74χρονος συλληφθής για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Η παθολογική κλινική έχει καταστραφεί ολοσχερός, δήλωσε από το νοσοκομείο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο η Ελλάδα, η συναλλακτική διπλωματία οδηγεί σε ζούγκλα, τόνισε ο Γεραπετρίτης από το συνέδριο του Economist. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για εμάς, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος. Ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή ανάμεσα στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας που συζητούνται στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Στις Βρυξέλλες ο Πιερακάκης για τις συνεδριάσεις Eurogroup Ecofin, στην ατζέντα τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογική κυριαρχία. Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Έθριος ο καιρός, τοπικές βροχοπτώσεις, άνεμοι μέτρη έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

άλλη ένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κανάλι 1. 90,4.

smoke.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανονικά τώρα θα έπρεπε να ακούτε μόνο μουσική. Αυτά είναι και ευχάριστα για μας. Ελπίζω να είναι ευχάριστα και για σας. Το ευχάριστο δεν είναι ότι έφυγε δυστυχώς μια πολύ καλή τραγουδίστρια και πολλοί από εσάς που μεγαλώσατε με τραγούδια τις δεκαετίες του 70 και πολύ περισσότερο τις δεκαετίες του 80 γνωρίζατε την Bonnie Tyler. Η Bonnie που μας άφησε στα 75, είχε τελευταία προβλήματα υγείας, νομίζαμε ότι τα ξεπέρασε, όμως δυστυχώς. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στην καριέρα της, σαν πρώτη ήταν το Lost in France, αλλά αυτή εδώ ήταν από τις πιο μεγάλες. Total Eclipse of the Heart. Ο λόγος που είναι εδώ και στον ήχο σήμερα με βοηθάει πολύτιμα η Κατερίνα Κοκαλίδου και στα social, κάνει διπλή δουλειά, είναι γιατί έχουμε το καινούριο άλμπουμ ενός συγκροτήματος που λέγεται Rolling Stones. Εκτός από τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει, που θα τα αφήσουμε προς το τέλος, το άλμπουμ θα τα ακούσουμε κυριολεκτικά μαζί. Πολύ γρήγορα πέρασα τις εισαγωγές και λίγα από αυτά. Θα πούμε και μερικά πράγματα για το άλμπουμ. Ελπίζω να περάσουμε και να περάσετε καλά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, στους 90,4. Δεν λέω πρώτοι. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι το ακούμε μαζί.

Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ που θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε μαζί σε λίγο, το Rough and Twisted, και μάλιστα με την ονομασία, το είχαν κάνει και παλαιότερα αυτό, Cockroaches, δεν είναι και το καλύτερο όνομα, όμως είναι ο Jacker, ο Richards, ο Ronnie Wood, δεν είναι πια ο Charlie Watts εκεί που τους είχε πάρει από κάτω όταν έφυγε το καλοκαίρι του 2021 και σκεφτόντουσαν μήπως να σταματήσουν την πορεία του συγκροτήματος. Όμως και από τις συνεντεύξεις που διαβάσαμε τον τελευταίο καιρό, συζητώντας μετά από κάποιους μήνες, θα θέλανε και οι ίδιοι, αλλά θα ήθελε πολύ περισσότερο και ο Charles Watts να μην σταματούσαν το σχήμα επειδή έφυγε. Και έτσι συνεχίσαν με το Hackney Diamonds και έρχονται τώρα με άλλο ένα, από ό,τι λένε κριτικές, καλό άλμπουμ. Τα πρώτα τραγούδια πράγματι είναι πάρα πολύ καλά που έχουν βγει. Ένα από αυτά ήταν το Rough and Twisted. Stones. Πόσα χρόνια. Πάμε για 70. Well, I wish I was a cat.

gonna be a rolling stone. Sure enough, be the rolling stone. Sure enough, be the rolling stone. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Oh well, he's a. Είναι 4 και 15 πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε το καινούριο άλμπουμ των Stones και την κινούμενη πέτρα. Από εκεί πήραν το όνομα Muddy Waters. Εδώ η εκτέλεση. Θα ακούσουμε πριν πάμε στο άλμπουμ, σε εκείνο το σπουδαίο πραγματικά live του Stones με τον Muddy Waters μαζί. Baby, please don't go.

Από τους πατεράδες θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ο Muddy Waters. Μπορεί να το πει και παππού βέβαια, πολύ άνετα. Baby Please Don't Go, από το live που είχαν κάνει μαζί πριν από αρκετά χρόνια. Από τους πατεράδες είναι ο επόμενος, ο οποίος έχει συνεργαστεί περισσότερο βέβαια με τον Keith Richards. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πάνε αρκετά χρόνια τώρα πια, όταν ξεκίνησε ο σταθμός το 1987, το Hell Hell Rock and Roll, αν τον βρείτε, είναι ένα ντοκιμαντέρ, ήταν για τα 60 γενέθλια του Chuck Berry και εκεί συμμετείχε ο Keith Richards. Μάλιστα, δεν του είχε αφήσει και τις καλύτερες εντυπώσεις, γιατί ήταν γνωστό ότι ήταν κάπως δύσκολος ο χαρακτήρας του Chuck Berry. Παρόλα αυτά όμως ήταν εμπνευστής του Richards και εμπνευστής των Stones. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο single των Stones είναι το Come On του Chuck Berry.

1963, το πρώτο δισκάκι, 45, των Stones, διασκευή στον Jack Berry και το Come On. Λατρεία για τον Jack Berry, και αυτό φαίνεται και στο τελευταίο άλμπουμ. Και αν έχετε μία συλλογή, μου φαίνεται είναι κίτρινη, Rock On Radio, On Air, των Stones, εκεί πέρα υπάρχει και session που τραγουδάνε οι Rolling Stones. Θα το ακούσουμε τώρα από τον Jack Berry. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση αυτή, αλλά από εκεί επηρεάστηκαν οι Stones για να το τραγουδήσουν και αργότερα το 64. Beautiful Delilah.

Chuck Berry, Beautiful Delilah, ένα κομμάτι που διαβάζω εδώ το είχαν πει για ένα session του BBC και υπάρχει στην συλλογή On Air που είναι από το ραδιόφωνο του Rolling Stones με το κίτρινο εξώφυλλο. Το έχουν πει και οι Kings και αρκετοί άλλοι και το ξαναλένε τώρα μαζί στο καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφορεί επίσημα αύριο, οι Stones. 1, 2, 3, and...

Beautiful Delilah τώρα είναι αστείο στην εποχή μας και σας το λέω εγώ που μπορεί να είμαι. Από την αρχή όταν είπαμε, ξεκινήσαμε, είπαμε μπορεί να είμαστε πρώτοι. Και στην Αμερική η εταιρεία που έχει η iHeartRadio θα παίξει, έχει παίξει ήδη σε κάποια ραδιόφωνα. Στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή η ώρα είναι μπροστά. Σας τα λέω αυτά γιατί κάποιοι μπορεί να λένε πώς το έχεις τώρα εσύ και γιατί το παίζεις. Εν έτη 2026 πώς βρήκες ένα άλμπουμ του Rolling Stones και πώς το παίζεις. Μας το δώσανε οι Stones.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

κλασική Stones εδώ, πραγματικά. Μάλιστα κάπου λέει, εντάξει, εγώ δεν πολύ συμφωνώ, αλλά ποιος είμαι εγώ που δεν συμφωνώ, ότι είναι προς το punk. Andrew Watt, ο παραγωγός που έκανε και του Paul McCartney το υπέροχο άλμπουμ, και ο Paul συμμετέχει και αυτός, όπως ξέρετε. Η μημένη 25ο, το Foreign Tongues με Paul McCartney, με Robert Smith σε δύο τραγούδια. Το ένα έχει κυκλοφορήσει, το έχουμε παίξει, με Chad Smith, με Bruno Mars και Steve Winwood. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν καλεστεί, όπως η περίπτωση με τον Robert Smith που τον είδε με την κελεμπία και βαμμένο, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και του λέει, μιας και είσαι εδώ, δεν έρχεσαι του τύπου να κάνεις κάποια δουλειά, και έχω γραφήσανε μαζί δύο τραγούδια, το ένα παίζει κιθάρα, το άλλο τραγουδάει. Ένας από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που σε περίπτωση που κάνουν τουρνέ για το Four Tongues του Mick Jagger είναι αυτός που θα ακούσουμε τώρα, και το άλμπουμ του άρεσε και ο καλλιτέχνης του αρέσει, και μάλιστα είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να είναι support σε περίπτωση που γίνει κάποια τουρνέ για το τελευταίο αυτό 25ο άλμπουμ.

Τώρα βέβαια θα μπορούσαμε να παίζαμε και άλλα τραγούδια, αλλά για κάποιο λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει και θα κλείσουμε. Εμείς είμαστε εδώ ένα δημοτικό ραδιόφωνο, κατά κάποιους μικρό, ιστορικό, το οποίο αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι όχι να κάνουμε τους έξυπνους ή τους μάγκες, αν υπάρχει μια πρώτη ή όχι μετάδοση. Αυτά τα κάναμε παλαιότερα εδώ, πριν από 39-40 χρόνια και στο ενδιάμεσο και καμιά φορά ακόμα. Να πω ότι ένα πολύ σπουδαίο αφιέρωμα και με περισσότερα τραγούδια και με ακροατές θα γίνει στις 6 ακριβώς στο Κόσμος, σε αυτό το πολύ καλό ραδιόφωνο που το ακούτε στους 93,6 και 107 και από το ΕΡΤΕΚΟ που είναι η εφαρμογή. Και να ευχηθώ, γιατί θα κάτσουμε και εμείς να ακούσουμε την εκπομπή, θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από το άλμπουμ που είναι και διασκευή της Amy Winehouse. Η Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, ένα τελευταίο από το άλμπουμ και μέχρι τις 5 κάποια παλαιότερα από τους Stones. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα και Stones και ξερό ψωμί.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

song called already called Fortunate Fan.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

ακριβώς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 7, η Κατερίνα Καλίδου στην ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Αντωνόπουλος μέχρι τις 9. Αποχαιρετισμός στην Bonnie Tyler. Εξαιρετική φωνή, από τη σημαντικότερη στο χώρο της και στη γενιά εκείνης, στη δεκαετία του 70 και μετά στη δεκαετία του 80. Έφυγε στα 75 της χρόνια, έχοντας πίσω μια πολύ σοβαρή, πολύ αξιοπρεπής και πολύ ιδιαίτερη πορεία.

Αύριο στην αγορά το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues. 25ο άλμπουμ στη σειρά. Για το σχήμα που ξεκίνησε στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60, παρακαλώ. Με συμμετοχές από Paul McCartney και Steve Winwood, μέχρι το Robert Smith, τον Cure, το σχήμα που θα δούμε, το σχήμα του βρετανικού post-punk, στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα στα πλαίσια του Eject Festival. Πάμε τώρα στο καινούριο άλμπουμ των Yark Act.

Αυτή είναι μια καταπληκτική επιστροφή U2 με δύο υπέροχα extended play. Στα αλήθεια χαίρομαι τόσο πολύ για αυτό το συγκρότημα που έχει χαράξει καινούριους δρόμους στα χρόνια του 80 και γνώρισε κορυφές και μας χάρισε υπέροχα άλμπουμ. Μετά από πόσα χρόνια U2 είναι ξανά U2 στα αλήθεια? Πάρα πολλά. Scars από το δεύτερο extended play, γέφυρα για να πάμε στο τραγούδι που έδωσαν χθες στην δημοσιότητα. Το πρώτο single από το καινούριο άλμπουμ των U2 που θα είναι στην αγορά τους επόμενους μήνες, θα τα ακούσουμε αμέσως μετά.

Αυτός είναι ο ήχος των U2 σήμερα. Το άλμπουμ, τον Yacht Act που ακούσαμε πριν, το You're Gonna Need A Little Music, έχει εξαιρετικές κριτικές και είναι ένα άλμπουμ στο οποίο αξίζει κάποιος να σταθεί, και θα πούμε και περισσότερα σε επόμενες εκπομπές για αυτή τη δουλειά. Τώρα, ποιος να περίμενε το 2026 ότι σε ένα καινούριο άλμπουμ, για σκεφτείτε, στα χρόνια του Pornography ή του Faith, μιλώντας για τους Cure, κάποιος να στοιχημάτιζε στο και μία λίρα την εποχή εκείνη, ότι θα υπάρξει μια συμμετοχή του Robert Smith στο τραγούδι που ακούσαμε πριν, το Divine Intervention, σε ένα άλμπουμ των Rolling Stones. Λοιπόν, καινούριο τραγούδι για τους YouTube, προπομπός της επιστροφής τους, με ολοκληρωμένη δουλειά πια μέσα στο 2026. Είναι το πρώτο άλμπουμ στην ουσία των YouTube μετά το Songs of Experience του 2017.

αφήνουμε πίσω μας το καινούριο άλμπουμ των U2. Το πρώτο τραγούδι από αυτό που έδωσαν στην δημοσιότητα χθες. Εξαιρετικό σχήμα, σταθερή αξία το συγκεκριμένο, την επόμενη εβδομάδα στο Eject. Nothing but Thieves.

Αυτό στα αλήθεια είναι ένα από τα ονόματα του Eject που θέλω πάρα πολύ να δω. Suede, Matt Berninger, Cure. Εξαιρετικά ονόματα. Δεν είναι η Nothing But Thieves Headliners, αλλά στα αλήθεια είναι ένα όνομα που εκτιμώ ιδιαίτερα για την αξία του και τη σταθερά πολύ πολύ καλή εικόνα του. Sorry το τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε τώρα, κλείνοντας το ημίωρο, σε κάτι καινούριο. Σε ένα ξεχωριστό κορίτσι από το Los Angeles, την Sabrina Tatebaum, που κάτω από το project με το όνομα Blunt Cell έχει στην αγορά το τρίτο άλμπουμ στη διαδρομή της. Θα είναι επίσημα εκεί έξω το Σεπτέμβριο, με την ίδια να δηλώνει, και νομίζω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει, ότι χτίζω ένα παζλ και σιγά σιγά άλμπουμ με άλμπουμ ανακαλύπτω και εγώ πράγματα και φτάνω πιο κοντά σε αυτό που έχω μέσα μου.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Εδώ είμαστε και πάλι για το δεύτερο ημίωρο. Κλείσαμε το μισάωρο που προηγήθηκε με το καινούριο άλμπουμ της Blanchell. Πολύ καλό τραγούδι, ωραία επιστροφή με το άλμπουμ αυτό, την ακούσαμε στο Violence. Ακόμη ένα κορίτσι που έχει νέα δουλειά και είναι και ιδιαίτερα αγαπημένο στη χώρα μας, LP.

Τι ωραία, ένα τραγούδι που δεν κάνει πίσω. Σχολιάζουμε, συχνά ακούμε πράγματα που έχουν να πούν. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στο ύφος της LP Love is all I have, από το άλμπουμ Room 12. Θα είναι στην αγορά στο ξεκίνημα του φθινοπόρου. Και έχει ενδιαφέρον αυτό που σχολιάζαμε πριν, ότι ο κόσμος στη χώρα μας, το εδώ κοινό, από την αρχή, από το ξεκίνημά της, έχει ανταποκριθεί και συναυλιακά, και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί για ακόμη μία φορά.

τι επόμενο βήμα για την Beth Orton μετά το Weather Alive του 2022. Έχει δίκιο το Mozo, βλέπω στην εξαιρετική κριτική για το άλμπουμ αυτό. Ναι, υπάρχουν στοιχεία, όχι ακριβώς η κωδική, είναι πρωτότυπο αυτό το οποίο κάνει και πετυχαίνει η Beth Orton. Αλλά ναι, φέρνει στη μνήμη τις καλύτερες στιγμές, για παράδειγμα του John Martin ή τον Talk Talk στη δεύτερη φάση της διαδρομής τους. Είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ το νέο της Beth Orton. Θα το δούμε σύντομα πολύ πιο ολοκληρωμένα, γιατί στα αλήθεια ταξίζει. Πρέπει να σταθούμε στο άλμπουμ αυτό. Για την ώρα πάμε σε μια δεύτερη και τελευταία για σήμερα ηχογράφηση από την καινούργια δουλειά της Orton. I'll Miss You, ηχογράφηση που ακούσαμε, The Ground Above, από το ομότιτλο νέο της άλμπουμ.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τους Interpol στο καινούριο τους άλμπουμ See Out Loud, λίγο πριν Can't Get Enough of Your Love, καταπληκτική διασκευή από το σχήμα του Greg Dulli, τους Afghan Wings, με αφορμή το νέο τους

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής έχουμε δει ολοκληρωμένα άλμπουμ, για παράδειγμα τον Tangerine Dream, τον Joy Division, τον Led Zeppelin, ενδεικτικά κάποια από αυτά, ή σημαντικές ηχογραφίες από κάποιο επίσης πολύ πολύ σημαντικό όνομα. Σήμερα θα δούμε ένα soundtrack, το soundtrack του Greece από το 1978. Στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 70 υπήρξε μια τρομερή αναβίωση των πρώτων χρόνων του rock and roll στα μέσα της δεκαετίας του 50 δηλαδή. Έτσι λοιπόν έχουμε στο Broadway το 1972 το Grease και με τρομερή απήχηση σε μια σειρά την χρονιά εκείνη από εκδηλώσεις, αυτό που μόλις ανέφερα δηλαδή, που έχουν να κάνουν με το rock and roll και την γέννησή του, από εκθέσεις, από αυτοκίνητα της εποχής, από επανακυκλοφορίες. Αυτή η όθηση των αρχών της δεκαετίας του 70 ολοκληρώνεται με έναν τρόπο που αφορά τα 70's, τη δεκαετία του 50, τα 50's, το 1978. Με απίστευτη απήχηση και στον κινηματογράφο και με την επιτυχία που γνώρισε το soundtrack από το film Grease.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο μέχρι τις 9 με το soundtrack από το film Grease και την άνοιξη του 1978. Έχει αξία αυτό που λέγαμε ανοίγοντας την δεύτερη ώρα για την αναβίωση των πρώτων ημερών του rock and roll στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 70. Παιδί αυτού του ρεύματος είναι και το Grease που ανέβηκε αρχικά στο Broadway μέχρι να αποτυπωθεί λίγα χρόνια μετά το 78 στην μεγάλη οθόνη. Μέχρι τις 9 με το συγκεκριμένο κλασικό σήμερα και εξαιρετικό μαζί soundtrack.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Είπαμε να ξεκινήσουμε μια φορά τη συνηθισμένη μας ώρα. 10 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Ναι, γιατί στις 2-3 προηγούμενες διαδρομές μας λέγαμε καλησπέρα, εκεί 3-4 λεπτά μετά τις 9 και λέω κάτσε. Μην ξεφεύγουμε. Είναι βραδιά Πέμπτης, είναι 9 Ιουλίου. Η Κατερίνα Κοκαλίδου φροντίζει τον ήχο. Και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του, ένα ταξίδι παρέα με φίλους. Όλους εσάς εκεί έξω. Θεματάρα.

Είναι το ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, στους 90,4. Κάθε βράδυ μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Σε ένα ταξίδι με ιστή μουσική. 6-9-51-904-904. Και σήμερα αυτό που συνέβη είναι για να είναι 35 βαθμούς και βροχή. Και πολύ βροχή. Και η ζέστη ζέστη. Και η βροχή βροχή. Και λες τώρα τι γίνεται. Τι συμβαίνει. Ωραία βραδιά λοιπόν. Ραδιοφωνική. Το ταξίδι μας ξεκίνησε. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ. Μείνετε με τον Πειραιά.

Και σήμερα είναι Πέμπτη και παίζουμε λίγο πιο δυνατά, όπως καταλάβατε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του αλόγου, αυτό του πανέμορφου ζώου. Δεν ξέρω αν ξέρετε τα χαρακτηριστικά αυτού του θηλαστικού. Μπορεί να φτάσει μέχρι τα 70 χιλιόμετρα. Έχει εξαιρετική αντοχή. Πολύ καλή ακοή. Πολύ καλή όσφρηση και είναι... Έχει μια ιδιαίτερη ευφυΐα και μνήμη. Μαθαίνει γρήγορα, αναγνωρίζει ανθρώπους και θυμάται εμπειρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτός από τα χλιμιντρίσματα που μπορεί να εκφραστεί και με τα αυτιά του και την ουρά του. Κοιμάται πολύ λίγες ώρες της ημέρας και συχνά ξεκουράζεται όρθιο. Εξημερώθηκε πριν από περίπου 5.500 χρόνια. Ξέρετε, θεωρώ ότι οι άνθρωποι που αγαπούν τα άλογα έχουν μια ιδιαίτερα έντονη σχέση μαζί τους, λατρείας.

Cosmic Love. Το θέμα 6-9-51-904-904. Γεια σου Τέο μου. Καλησπέρα και σε σένα. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται ακόμα, άνθρωποι που μόλις τώρα τελείωσαν, άνθρωποι που τώρα κατευθύνονται προς τη δουλειά τους. Τα φιλιά μας σε όλους. Γεια σου Γιώργο. Είμαστε λοιπόν στον Πειραιά, είμαστε στους 90,4. Και θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα και έτσι θα πάμε στο break των και μισή.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Επιστρέψαμε με ένα μονόλογο. Έτσι λέγεται το θέμα. 34 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Βραδιά Πέμπτης. Obsession. Έτσι λέγεται το θέμα. Λοιπόν, γεια σου Σπύρο. Καλά να είσαι. Γεια σου Γιώργο. Άννα και Αντώνη. 6-9-51-904-904. Κατερίνα, να για το κούρεμα. Εδώ μου είπες, έτσι, εδώ πρέπει να είμαι. Εκεί. Και εδώ το μικροφωνάκι. Μπράβο. Κατερίνα Κοκαλίδου, φίλη. Και εκπληκτική.

Σήμερα είπαμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα του αλόγου. Μιλήσαμε λίγο για το άλογο. Και ας σταθούμε λίγο στα ζώα γενικότερα και ειδικότερα. Δεν ξέρω αν πάει το μυαλό σας. Ποιο ζώο μπορεί να είναι ευαίσθητο. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε ότι ο ελέφαντας, όπως το θηριώδες ζώο, θρυνεί τους νεκρούς του, δείχνει ενσυναίσθηση, βοηθά τραυματισμένα μέλη της ομάδας και δημιουργεί πολύ ισχυρούς

κακούς δεσμούς. Το δελφίνι είμαι σίγουρος ότι ξέρετε όλοι ότι συνεργάζεται, παρηγορεί άλλα δελφίνια και έχει περίπλοκες κοινωνικές σχέσεις. Το άλογο που γι' αυτό μιλούσαμε πριν καταλαβαίνει τον τόνο της φωνής μας και συχνά ανταποκρίνεται ανάλογα. Ο σκύλος έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να καταλαβαίνει τα ανθρώπινα συναισθήματα και συχνά προσφέρει παρηγοριά όταν ο άνθρωπος είναι στεναχωρημένος.

Billy το θέμα. 8 λεπτά πριν τις 10. Συναισθήματα λοιπόν. Ποιος νιώθει και ποιο δεν νιώθει. Τώρα θα μου πείτε, αν αρχίσουμε και κάνουμε, αν μάλλον κάνουμε αυτό το ερώτημα για το αν νιώθουμε δεν νιώθουμε κι εμείς, θα τα βρούμε λίγο μπαστούνια. Γεια σου Γιώργο μου. Θοδωρή, Νικόλα, Τάσο, ευχαριστώ πολύ. Πάλις, και έτσι θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της διαδρομής μας. Εδώ στους 90,4 το ραδιόφωνο του Πειραιά.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Έλα, θεματάρα είναι γι' αυτό. Όπως το λες. 13 λεπτά μετά τις 10 απόψε κάνουν φινάλε και τα παιδιά της Low Bap. Ο Ραμόν θα είναι κοντά μας σε λίγο. Θα τα πούμε και θα δώσουμε τη σκυτάλη στο φινάλε τους για τη σεζόν. Summer in the City, κανάλι 1. Μουσικές, φίλοι, 6951-904-904 κατά Viber, μηνύματά σας. Και δυναμώνουμε κι άλλο.

Και ένας φίλος μου είπε ότι Κατερίνα είσαι θεά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εδώ μέσω των FM υποδέχομαι με... Όχι, δεν υποδέχομαι. Περίμενε. Θα υποδεχτώ σε 4 λεπτά ένα φίλο με ένα θέμα που πρέπει να τον υποδεχτώ.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο που μου έστειλε εδώ μήνυμα ότι με ακούει. Ο Νίκος είναι γλύπτης, δεν το συζητώ, είναι καλλιτέχνης. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα σε αυτό που κάνει. Σας βλέπω ότι είστε εδώ και χαίρομαι πολύ.

0: Λοιπόν, και πάμε να υποδεχτούμε ένα φίλο. Νεαρότερο από μένα, αλλά εδώ κατά τις ραδιοφωνικές του διαδρομές. Νομίζω ότι μπορώ να τον αποκαλώ έτσι. Ραμονάρα μου, τι έγινε?
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλά. Όμορφα.
0: Πριν πούμε οτιδήποτε. Πάμε να ακούσουμε αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε αυτή τη θεματάρα. Έχω πάθει ζημιά με αυτό το τραγούδι. Το έστειλα και σε ένα φίλο μου που ήταν κάπως, ξέρεις. Αισθανόταν κάπως και το έστειλα. Για πάμε.

0: Και τι λέει σε μια φάση το τραγούδι? Μάτια, ψυχές και χαμόγελα γλυκά. Μάτια. Τι διαβάζεις, Ραμόν? Τι σου στέλνουν? Τι κάνεις πάλι με αυτό να είναι και τέτοια που δεν σε αφήνει να μιλήσει? Τι ζητάς πάλι εκεί?
1: Όχι μωρέ, είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, να το πούμε έτσι, σήμερα
0: αυτός,
1: και στέλνουν οι άλλοι ήδη.
0: Σε αυτός που δεν σε αφήνει να μιλήσεις, που... Θα τα αφήσω έτσι να τον έχουμε εδώ, Ραμόν, τον περιμένουμε. Μας πει εδώ για το τραγούδι. Δεν είμαστε. Τι γίνεται απόψε, έχουμε φινάλε σεζόν?
1: Φινάλε σεζόν, ναι, και έχω βαλθεί. Μου λες να ξεκινήσουμε πιο νωρίς. Μπορεί να γίνει παρατέταρτο, παρά 20 να ξεκινήσουμε.
0: Όποτε θες. Θα βάλουμε... τώρα να φύγω να ξεκινήσει από τώρα, φεύγω τώρα.
1: Όχι.
0: Θα είναι πολύ μεγάλη χαρά.
1: Όχι, θα βάλουμε μουσικές και θα είναι όλο freestyle.
0: Ήτανε πολύ μεγάλη χαρά.
1: Ανοιχτό μικρόφωνο χωρίς mute και τέτοια.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Το σώσε θα γίνει, το σώσε.
0: Αυτό είναι το loop-up. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας, προσωπική χαρά δικιά μου και προφανώς και του ραδιοφώνου, που επαναφέραμε στα FM μια πολύ ιστορική εκπομπή και που πλέον στο ραδιόφωνο παίζει η μουσική σας. Παίζουν οι επιλογές σας γενικότερα και ειδικότερα. Και το Σαββατοκυριακό 6 με 8 ακόμα περιμένω το υλικό. Ένα ήταν το low bump zone που θέλαμε να παίζουμε το καλοκαίρι.
1: Θα έρθει είτε με mail είτε με ταχυδρομικό γλάρο.
0: Στείλτε με ένα περιστέρι.
1: Περιστέρι. με ένα μαρούσι και αρχίζουν τα τέτοια από τώρα. Θα το στείλω με ένα κολονό.
0: Για πες μου λίγο, είχες, Ραμόν, είχες άλλη... είχες υπό την ευθύνη σου... υπό την απόλυτη ευθύνη σου, όχι ως προσκεκλημένος, προφανώς έχεις δώσει τα interview σου σε ραδιόφωνα, διαδικτυακά ή FM,
1: ναι.
0: Σ' άκουσα και τις προάλλες, αλλά είχε τύχει ποτέ να έχεις υπό την απόλυτη ευθύνη σου μια ραδιοφωνική εκπομπή?
1: Κοίτα, κάποτε είχαμε κάνει προσπάθειες και είχαμε σταθμούς ιντερνετικούς με φίλους και ναι, είχαμε κάποιες εκπομπές που τις άκουγε, ας πούμε, καμιά εκατοστή άτομα. 200, αλλά εγώ το ένιωθα ότι και ένας δεν τ' άκουγε, το αντιμετωπίζαμε, κατάλαβες, πολύ σοβαρά. Είχα ξανά, αλλά αυτό με τα FM όχι πρώτη φορά.
0: Ένιωσες μια διαφορά των FM με το internet radio?
1: Σίγουρα. Αν και έχουν βγει και πατέντες τεχνολογικές που κάποιος μπορεί στο αμάξι του να ακούει ακόμα και το ιντερνετικό, έχουν βγει δηλαδή διαφορά τέτοια. Το FM, τόσο το FM όσο και το AM δεν είναι... νικάνε κανείς στην συζήτηση μεταξύ των δύο, κατάλαβες.
0: Εσύ ως παίκτης το κατάλαβες αυτό, έτσι, στις πρώτες σου εκπομπές?
1: Και ως ηχολήπτης, να σου πω την αλήθεια, που είμαι στο επάγγελμα και στη σπουδή και στην αυτομόρφωση, το κατάλαβα, γιατί σίγουρα σε ένα επαγγελματικό στούντιο που είναι ξεκάθαρα δομημένο για να γίνει τέτοια εκπομπή, θα ακουστεί καλύτερα από ότι ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο, το οποίο οι στάθμες διαφέρουν, κάνει πολλά... πολλές διακοπές, άμα δεν έχει ο άλλος καλό ίντερνετ, κατάλαβες. Ενώ το FM, ό,τι και να γίνει, πρέπει να φύγεις εκτός εμβέλειας για να μην ακούς.
0: Από την άλλη, είναι λίγο εκτός εποχής.
1: Τόσο το καλύτερο.
0: Είναι λίγο εκτός εποχής, αν θέλεις, το...
1: ναι.
0: Το όλο αυτό που περιγράφεις.
1: Ναι.
0: Αλλά για μας, και από ό,τι βλέπω και για σένα, έχει μια γοητεία. Που αυτό είναι που δεν μπορεί να νικήσει το ραδιόφωνο, οτιδήποτε προσπαθεί να σταθεί δίπλα του.
1: Κοίτα, το ραδιόφωνο, ακόμα και στον κώδικα που εκπροσωπώ και η παρέα μου και η ομάδα μου και όλες οι δράσεις που κάνουμε, είχε πάντα κέρια θέση. Φαντάσου ότι και στην Αμερική υπήρχαν 2-3 συγκεκριμένες εκπομπές, με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή 2 ατόμων που λεγόταν Stretch and Bobito, που σε αυτήν έκαναν τα πρώτα τους βήματα άνθρωποι οι οποίοι έχουν πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους στον κόσμο. Και ξεκίνησαν από μια εκπομπή ότι Stretch, Bobito, θα παίξετε τον demo μου.
0: Πολλά χρόνια πίσω.
1: Κατάλαβε. Στα 90s.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Όχι τόσο πολλά. Όχι στα 80s, στα 70s. Κατάλαβες. Και γενικά έχει παίξει στη διάδοση του κώδικα.
0: Από τα 90s έχουν περάσει 30 χρόνια.
1: Ναι,
0: ξέρεις ότι κάθε χρόνο σου περνάει στη σύγχρονη εποχή.
1: Νιώθω πιο κοντά στα 90s παρόλα αυτά. Ναι.
0: Βέβαια. Δεν αντιλέγω.
1: Καταλαβαίνω όμως ότι υπάρχει ένα χάσμα.
0: Απλά να φύγουμε από το. Ως παίκτης, ως δημιουργός μια εκπομπής, ως καλλιτέχνης. Είδες ότι το 2026, παρόλο που έχουν αλλάξει τα πράγματα, τσίμπησε όλο αυτό σε σένα σαν καλλιτέχνης?
1: Ευτυχώς όχι, γιατί δεν με κοιτάω σαν καλλιτέχνη.
0: Όχι βρε, εννοώ δηλαδή, είδες ότι ωραία, μόνο άκουσα στο ράδιο, ξέρω εγώ, ρε, τι έγινε.
1: Εντάξει, υπήρχε αυτό, και ειδικά επειδή είμαστε και τοπικό εδώ Κάτσε να μεταξωθεί κάμισο λεπτό. Επειδή είμαστε και τοπική συχνότητα, όμως ακούγεται σε όλη την Αθήνα επειδή το τσέκαρα,
0: ναι,
1: και ακούγεται ευτυχώς τερνητικά και σε όλο τον κόσμο, είχαμε και πολλά ωραία τοπικιστικά όπου ωραία μονάρα,
0: ναι,
1: εκπροσωπεί στην Καλλίπολη, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Και το κλίμα πολύ όμορφο, γιατί δεν πήγα κάπου αποστηρωμένα και ήμουνα ή μπήκαμε στο γάλα, δηλαδή βρήκα και το έδαφος. Δεν είναι τα εύσημα μόνο σε μένα που κάτι έκανα. Είναι ότι ευδοκίμησε και το περιβάλλον που βρήκα να βγάλω και εγώ τον εαυτό μου, κατάλαβες.
0: Κοίταξε.
1: Δεν θα άντεχα πάνω από 23 εκπομπές, 24, που σημαίνει 24-25 εβδομάδες σε περιβάλλον που δεν μπορώ.
0: Κοίταξε.
1: Δεν το έκανα ποτέ αυτό, κατάλαβες.
0: Είμαστε ένα.
1: Και με τιμά και σας τιμά αυτό, δηλαδή.
0: Είμαστε ένα δημοτικό ενημερωτικό ραδιόφωνο που μετά το απόγευμα καταβάλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες να είμαστε δυνατοί μουσικά.
1: Ψυχαγωγικό.
0: Δυνατοί μουσικά, ακριβώς, δηλαδή να καταθέτουμε ένα στίγμα. Θαρώ λοιπόν ότι προσέθεσες ένα ιδιαίτερα εκλεκτό κομμάτι σε αυτό το ψηφιδωτό.
1: Της
0: πιο, κατ' εμέ, είναι προσωπική εκτίμηση, της πιο σημαντικής για μένα πλευράς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Γιατί ξέρεις ότι έχω παίξει τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις ότι για πάρα πολλά χρόνια έχω υπηρετήσει την ελληνική μουσική σκηνή. Αλλά προς πείσμα των χαλεπών καιρών δημιουργίας και μετάδοσης κτλ. Κτλ. Οι active member έχουν έναν οργασμό δημιουργίας.
1: Full.
0: Συναισθηματικό, κοινωνικό, ψυχολογικού τραγουδιού. Δηλαδή, αυτό που έλεγα πριν, ακούγοντας το τραγούδι που μεταδώσαμε,
1: τόσο και αν προσπάθησαν,
0: θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένα βιωματικό θέμα για το group, για το low bub, αλλά και αυτό που λέγαμε και με τον Γιάννη και με σένα και άκουγες, πιστεύω, είναι ότι μπορεί να αγγίξει τον κάθε άνθρωπο που παλεύει με κανόνες και με
1: σίγουρα, μόνο, γιατί έχουμε γεμίσει με νόρμες και με πρέπει
0: και με διθενιές
1: και με πολλά στερεότυπα και... που άμα παρεκτραπείς από αυτά είσαι υποτίθετα κατάλληλος.
0: Και ξέρεις, εκεί έξω υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που εργάζονται, άνθρωποι που θέλουν να είναι αξιοπρεπείς.
1: Δεν το συζητάμε
0: ξέρεις.
1: Αυτό.
0: Και νέοι άνθρωποι που στείνουν τη ζωή τους με βάση την αλήθεια και όχι το ψέμα.
1: Ναι,
0: με βάση την αξιοπρέπεια και όχι την αναξιοπρέπεια.
1: Ναι, προσπαθούν.
0: Οπότε,
1: οι άνθρωποι.
0: Νομίζω ότι όλο αυτό πηγαίνει για αυτούς τους ανθρώπους που ένα ολόκληρο, πώς να το πω, κάτι, για να μην χρησιμοποιήσω σκληρή λέξη,
1: ναι.
0: Είναι απέναντι. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία βλέπουν, υπάρχει αυτή η πλευρά που περιγράφω που είναι όχι και τόσο πολύ ελκυστική στον ιστό, και υπάρχει και αξιοπρέπεια. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πλευρά που δεν είναι και τόσο ελκυστική στον ιστό, και υπάρχει, ναι, και άλλη πλευρά με το εύκολο χρήμα και με το ακριβό ρούχο κτλ. Υπάρχει αυτό το διπολάκι πλέον. Υπάρχει ο καλογιαλισμένος διαδικτυακός εαυτός, υπάρχει όμως και μια ζωή αληθινή που συνεχίζει να υπάρχει εκεί έξω.
1: Να υπάρχει προς τα έξω.
0: Να υπάρχει, ξέρεις. Υπάρχει ο νέος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια καλή επαγγελματική θέση. Υπάρχει όμως και ο νέος άνθρωπος ο οποίος είναι τεχνίτης και ο οποίος κάνει άλλα πράγματα και συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα,
1: ναι,
0: το γρανάζει.
1: Αυτό το γρανάζει σε ένα σύστημα το οποίο είτε εντός αγωγικών είτε εκτός, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει, γιατί υπάρχει. Είναι πολύ καλά δομημένο, πολύ καλά οχυρωμένο και σίγουρα κοιτάει και τη δράση και την αντίδραση. Οπότε γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας. Όταν κάποιοι νομίζουμε ότι αντιδρούμε, δεν είναι πάντα έτσι. Μπορεί να κάνεις καλύτερο στο σύστημα με συγκεκριμένες αντιδράσεις. Συν το ότι δεν μπορεί να βγαίνεις εκεί έξω και να λες: εγώ αντιδρώ εκεί, αλλά να φοράς συγκεκριμένες μάρκες πάνω σου, για παράδειγμα, ή να τρως συγκεκριμένα φαγητά, να πίνεις συγκεκριμένα αναψυκτικά και να λες: εγώ είμαι εναντίον.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο εναντίον δεν είσαι. Είσαι απλά ένα εργαλείο.
0: Το συντηρείς.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι ένα κομμάτι αυτού του πράγματος.
1: Είμαστε ό,τι τρώμε, ό,τι
0: και
1: ακούμε.
0: Δεν
1: ό,τι
0: είπαμε
1: ό,τι
0: να είμαστε αντικομφορμιστές, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε άλλο, ούτε να δαιμονοποιούμε πράγματα.
1: Σίγουρα δεν είπαμε αυτό.
0: Αλλά ξέρεις, ούτε με μία ανάρτηση στον ιστό μπορεί να θεωρήσει ότι. Δηλαδή δεν μπορούμε
1: εμείς, ναι,
0: δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να κάνεις μια ανάρτηση σήμερα για να πεις την μπαλάρα έπαιξε, ας πούμε, η Αργεντινή και,
1: ναι,
0: την τούμπα. Respect στην Αργεντινή και αύριο,
1: ναι,
0: να πεις τι έγινε εκεί και,
1: ναι,
0: μεθαύριο,
1: ναι,
0: αυτό. Δηλαδή παρακολουθώ σελίδες και τρελαίνομαι και λέω: ρε φίλε,
1: εσύ, στο γίνεται, πει αυτό, μην παρακολουθείς.
0: Όχι, ξέρεις τι
1: γίνεται. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Είναι και, πολύ τοξικό
0: και
1: το διαδίκτυο.
0: Και παρακολουθώ και τα σχόλια. αυτό που με πληγώνει. Αυτό που με. Και με βάλε εσύ σε αυτή
1: κουράγιο
0: την περιπέτεια.
1: Χαρά στο κουράγιο.
0: Σε αυτή την περιπέτεια. Με βάλε εσύ.
1: Έμεσα, όχι άμεσα.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Όχι, ναι, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: κατάλαβα,
0: μετά τη συνέντευξη με τον Μιχάλη και με σένα, λέω, τι γίνεται, ρε. Ρε, τι γίνεται.
1: Πολύ χολή τώρα και έξω.
0: Τι γίνεται.
1: Άστο, άστο, εντάξει.
0: Τι γίνεται.
1: Είναι δυστυχώς μόρφωμα του ελληνικού λαού. Είναι μόρφωμα πια, δεν είναι ελληνικός λαός. Είναι ένα ελληνικό μόρφωμα όλο αυτό που υπάρχει εκεί έξω. Ναι. Που είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Κομμάτια είμαστε.
1: Και να σου πω κάτι. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά σημεία ραγιαδισμού στη ζωή μας και πάρα πολλά στοιχεία ρουφιανισμού, να το πω. Γιατί είναι, θα μπορούσε να είναι τάση ή να γίνει ένα κόμμα. Πανελλήνιο κόμμα ρουφιανισμού, ας πούμε. Θα είχε 78% με αποχή αυτό το κόμμα. Εννοώντας ότι, ρε παιδί μου, για να σοβαρέψουμε, όταν ο άλλος αντί να βγει να πει κάτι καλό ή να πει «Δεν μ' αρέσει αυτός, το παραβλέπω», σε μια ατέρμονη πηγή πληροφοριών όπως το YouTube και όλες αυτές οι πλατφόρμες.
0: Ναι.
1: Το ένα κλικ μακριά είσαι, ρε φίλε, από το να πας κάπου που σ' αρέσει, ενώ είσαι κάπου που δεν σ' αρέσει τυχαία.
0: Ναι. Ναι.
1: Το να δαπανίσεις χρόνο να γράψεις μαλακίες με το συμπάθειο ή και όχι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο δύσκολο από το να κάνεις ένα thumbs up, ας πούμε. Ναι. Και δεν εννοώ μόνο κοινωνική social media thumbs up. Ναι. Μπράβο, ρε αδελφέ, το κάνεις.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει,
0: ναι,
1: αλλά ο τρόπος σου βρίσκω κάτι ότι έχει. Δεν μ' αρέσει όμως, να είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και μιλάω και εγώ φυσικά που έχω και εγώ πάρα πολλές αισθητικές κόντρες,
0: ναι,
1: αλλά δεν έχω μπει ποτέ σε διαδικασία να απαντήσω σε σχόλια. Μόνο μια φορά που κάποιος είχε γράψει για ότι δεν έχω αισθητική και το είχε γράψει 20 φορές το ίδιο σχόλιο και απλά το απάντησα, μάλλον δεν έχει αισθητική και ο πατέρας σου που γνώρισε τη μάνα σου. Αλλά
0: ναι,
1: αυτό, ναι, είναι στον, ναι, κώδικα του δρόμου, κατάλαβες, ναι, που έχω ζήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα μου λέγε κάποιος στον δρόμο,
0: ναι,
1: τη μάνα σου, θα του έλεγα, ρε φίλε, δεν έχει τέτοιο γούστο η μάνα μου, η μάνα μου έχει γούστο καλό.
0: Ναι.
1: Πήγε τον πατέρα μου, έκανε εμένα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά στο διαδίκτυο, αυτό που επιμένει,
0: ναι,
1: σε βάζει και εσένα στο τρυπάκι να απαντήσεις. Αυτό είναι άρρωστο. Και σίγουρα.
0: Άρρωστο το να απαντήσεις.
1: Όχι, άρρωστο όλο αυτό.
0: Ναι, όλο αυτό.
1: Το να απαντήσεις, είσαι. Συνήθως εγώ θεωρώ ότι αυτός που είναι ο δεύτερος, και σε ακουστεί περίεργο όπως θα το θέσω, δεν φταίει τόσο όσο ο πρώτος.
0: Ναι.
1: Γιατί η δράση φέρνει την αντίδραση. Άρα όταν είσαι η αντίδραση δεν είσαι το πρώτο πράγμα που γίνεται. Εντάξει, αλλά αυτό είναι σε πολύ φιλοσοφικό επίπεδο για την επόμενη σεζόν.
0: Κοίταξε, όπως είδες και εμένα, με επηρέασε όλο αυτό.
1: Πρόσεξε, θεωρώ ότι όσοι έχουν φτιάξει τα chat, που είχαμε τα πόρεμα chat, κάτι MSN που βγαίνανε,
0: ναι, ναι,
1: και μετά μπήκε το Facebook και όλα αυτά, θεωρώ ότι οι ομάδες ψυχιάτρων και ψυχολόγων που έχουν δουλέψει για να τα κάνουν εθιστικά,

0: διάστημα και έχει απαντήσει όχι, γιατί ζω.
1: Okay.
0: Μήπως θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε λίγο, να το φέρουμε λίγο και σε αυτά που λέγαμε πριν, ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην προλαβαίνουν να ασχοληθούν με τα social.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα να κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν ας πούμε δεν εργάζονται,
1: ναι,
0: μπορεί να επιλέγουν μια συντροφιά ή να βλέπουν μια ταινία.
1: Το κατοικίδιό τους, για
0: ξέρεις, ή να είναι με το κατοικίδιό τους, το οποίο το είδαν σε έναν δρόμο και το έσωσαν.
1: Ακριβώς,
0: δεν είναι απαραίτητο να είναι, ξέρεις, Instagramικό, ας πούμε, το κατοικίδιο.
1: Το τσο-τσο μου, ας πούμε.
0: Ναι. Ξέρεις, μήπως υπάρχει αυτή η πλευρά.
1: Σίγουρα υπάρχει.
0: Την οποία δεν τη βλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι εσείς οι active member την ξανασυλλέξατε.
1: Ο πατέρας μου σε επιτοπλίστων, αλλά σε ευχαριστώ που με συμπεριλαμβάνεις.
0: Μιλώ. Είσαι και εσύ ένα κομμάτι πλέον.
1: Νιώθω απλά, ξέρεις, εγώ μου αρέσει να είμαι ισορροπημένος και δεν θέλω ποτέ να.
0: Ωραία, και εγώ πάντα.
1: Να παρερμηνεύομαι εγώ, όχι εσύ.
0: Και εγώ πάντα στις κουβέντες μας προσπαθώ να σε διαχωρίζω καλλιτεχνικά.
1: Ναι, εγώ δεν το λέω γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω ότι επειδή μου ο πατέρας μου είναι αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και εγώ χαίρομαι που δίνω.
0: Είσαι όμως ένα γρανάζι σε αυτό το σύστημα.
1: Ναι, πλέον θεωρώ ότι δίνω κάποια βοήθεια και είναι τιμή μου μεγάλη και χαρά.
0: Ωραία.
1: Και τα λοιπά, τα
0: έτσι λοιπόν, όταν πρωτοκουβεντιάζαμε.
1: Ναι.
0: Και στην κουβέντα που κάναμε με τον Μιχάλη, μετά την παρένθεση που άνοιξε.
1: Ναι.
0: Τη μεγάλη παρένθεση που συνέβησαν πολλά πράγματα εκεί, ειδικά του. Είπε ότι εγώ θέλω να ξαναξεκινήσω live με 30 άτομα, με 50 άτομα.
1: Ναι.
0: Συναντιόμαστε μαζί και μου λες και εσύ το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και μέσα από τα βιντεάκια που παρακολουθούσα, είδα ότι live με live άλλαζε ο αριθμός και άλλαζε και ο ρυθμός των ανθρώπων.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι μόνο, ξέρεις, ένα low bump restart όλο αυτό. Είναι ένα restart ανθρώπων που τώρα βρήκαν εσάς.
1: Ναι.
0: Κάποιοι μπορεί να ξαναμπήκαν σε αυτό, κάποιοι μεγαλύτεροι μπορεί να ξαναμπήκαν στο όλο
1: αυτό. Κάποιοι να το βλέπουν
0: κάποιοι
1: τώρα.
0: Να το γνώρισαν τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι ένα restart ανθρώπων που επιστρέφουν στη μουσική.
1: Ακριβώς. Όχι δηλαδή, απαραίτητα στην αισθητική.
0: Όχι απαραίτητα στο low bump, αλλά. Και είναι πολύ θετικό το να επιστρέφουμε στη μουσική.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Και από την άλλη, με κάποια πράγματα που συνέβησαν και παρακολούθησα, να ρηγυρνάμε την πλάτη.
1: Ναι.
0: Σε άλλες μουσικές,
1: ναι,
0: οι οποίες
1: σίγουρα
0: δεν έχουν να μας πουν τίποτα ή έκαναν τον
1: κύκλο.
0: Θα
1: γίνει αυτό, είναι νομοτελειακό, μπάμπι μου, και για να καταλάβεις εγώ σε αυτό το πράγμα, στο οποίο είμαι μέσα, είτε έμεσα, άμεσα, εντός εκτός επί τα αυτά που λέγαμε και στη και γεωμετρία και τα λοιπά, που ήταν το αγαπημένο μάθημα στο σχολείο. Θεωρώ λοιπόν ότι έχω υποστεί τόσα χρόνια απίστευτο bullying, αλλά γελάω. Δηλαδή, εμένα τη μουσική μου, πριν την κρίνει κάποιος, κακοπροαίρετα, βάζει φίλτρο και στο ότι είναι γιος του τάδε. Δεν το έχει κανείς άλλος αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν έχει πράξει κανείς τόσο μίσος πριν καν εκφραστεί. Αλλά εγώ γέλαγα, γιατί είχα τη γιαγιά μου, τη μικρασία της, που μου έλεγε, μπάμπι μου, μου λέει, Σωτήρη μου, να παίρνεις τα σοβαρά την άποψη μόνο των ανθρώπων που σέβεσαι. Κατά τα άλλα, άκου ό,τι έχουν να σου πούν όλοι, αλλά όταν κάποιος σου μιλάει για μουσική και δεν έχει κάνει ούτε πάρτι στο σπίτι του με καλεσμένους, δεν τον παίρνεις σοβαρά. Άμα σου μιλήσει κάποιος μουσικός για αυτό που κάνεις, όχι να σου αλλάξει τη ροή και τις επιλογές, αλλά να πεις, για να ασχολήθηκε ο κύριος Τάδε ο κιθαρίστας, κάτι θέλει να μου πει. Και να το αναλύσεις λίγο. Άρα στην κοινωνία αυτή που ελάχιστοι είναι οι γνώστες και ελάχιστοι είναι οι επαγγελματίες, και ας μην μου αρέσει τόσο αυτός ο όρος, βέβαια δεν φταίνει λέξεις, φταίνει άνθρωποι που τις ερμηνεύουν περίεργα, τέλος πάντων, άμα δεν είναι κάποιος ειδήμονας στο θέμα το οποίο συζητάει, καλό θα είναι να μην το κάνει. Γιατί έχουμε πλέον όλοι από ένα βήμα πληκτρολογίου, μικροφόνου, podcast, όλος κάνει YouTube σπίτι του και όλοι είναι γνώστες. Μάλλον δεν είναι όλοι γνώστες. Είναι κάποιοι οι οποίοι είναι του Wikipedia και κάποιοι του Wikipedia. Κατάλαβες. Άρα είναι άσχημο να κρίνεις τον Μπάμπη σαν ρεπόρτερ ενώ δεν είναι ρεπόρτερ και ενώ εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ αυτό που θέλει να κάνει. Είναι άδικο να κρίνεις, άσχημο βασικά και ακατάλληλο να κρίνεις τον Ραμόν σαν ράπερ ενώ δεν έχεις πει ούτε άμπε μπαμπλόμ του

0: κάθε μπλομ και τρεις τίγρες και τρία τυγράκια γρήγορα, ας πούμε, σαν παιδί. Είναι άσχημο. Δείχνει για σένα κάτι. Ωραίο ρεμίξ αυτό.
1: Δεν ζούμε όμως σε αυτό. Ξέρεις, τις προάλλες άκουγα έναν ειδικό, ο οποίος ανέλυε τη σχέση που έχουμε με το chat GPT, καλά το λέω.
0: Ναι, ένας βοηθός AI είναι αυτό, ναι.
1: Ναι. Γιατί δεν είμαι και πολύ καλός, είμαι κροκόδιλος. Και έλεγε λοιπόν ότι είναι θλιβερά. Γιατί οι τύποι οι οποίοι είναι πίσω από όλα αυτά έχουν... μας ξέρουν βάσει αυτών που ρωτάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι θλιβερά τα πράγματα που ρωτάμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι, ναι.
1: Ξέρεις, είναι απίστευτα.
0: Έχω παρατηρήσει να ρωτάνε άνθρωποι τι μου προτείνεις να φάω σήμερα.
1: Ωραία, δηλαδή, ξέρεις, όταν...
0: Κατάλαβες, δηλαδή δεν αφήνεις το ένστικτό σου να δουλέψεις.
1: Δηλαδή, ακόμα και ένα εργαλείο μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια διαφορετική βάση όταν αποκτήσουμε μια σχέση μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
1: Από την άλλη, σε αυτό που είπες πριν,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να καταλάβει κάποιος ένα κακό σχόλιο που μπορεί να κάνει, ένα σχόλιο γεμάτο κακεντρέχεια που μπορεί να κάνει κάποιος σε σένα χωρίς να σε κριτικάρει με μια στοιχειοτετημένη κριτική.
0: Σε έχω ζήσει και το άλλο.
1: Κριτικάρουμε σε τι, ας πούμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σε τι να σταθούμε. Πώς κριτικάρουμε κάποιον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή δεν μου αρέσει το μαλλί του.
0: Μπράβο, επειδή είναι όμως αδύνατος. Επειδή... Τι κριτήρια έχουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εμείς έχουμε φάει ώρες και μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ έχουμε βάλει
0: και,
1: εδώ, ναι, ναι.
0: Και έχουμε πει
1: και μιλάμε
0: πράγματα,
1: για τη μουσική.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Ξεκινώντας πάντα. Τι βγάζουν οι Active Member. Τι λένε οι Active Member. Τι έλεγε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή καθίσαμε. Και είπα τι μου κάνει εμένα αυτό το τραγούδι που ακούσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ξεκίνησα μια κουβέντα από ένα τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από ένα ερέθισμα.
1: Αυτό δεν είναι η μουσική.
0: Σίγουρα. Σίγουρα εξυπηρετεί και αυτό η μουσική, ναι. Και αυτό να μην είναι αμιγώς, σίγουρα είναι κομμάτι της, ναι.
1: Γιατί ξέρεις, υπάρχει και στη δικιά μας τη δουλειά, υπάρχει ένα κομμάτι μας το οποίο εξηγεί τη μουσική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποιος παίζει εδώ, πότε γράφτηκε, πότε πρωτοκυκλοφόρησε, πόσο πούλησε.
0: Το πληροφοριακό κομμάτι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι στο κομμάτι του ραδιοφώνου. Σε αυτούς που μεταδίδουμε μουσική, για όλα αυτά που μας κάνει να αισθανόμαστε μουσική.
0: Okay.
1: Και για όλα αυτά τα οποία μπορεί να μας κάνει να γίνουμε ή να σκεφτούμε ή να ονειρευτούμε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μουσική.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, το να κουβεντιάσουμε ή να. Καταρχήν, ακούγοντας ένα τραγούδι και εσύ με ρώταγες πώς είναι ή εγώ πώς σου φάνηκε την άλλη φορά, ναι, που μου, ναι, έλεγε το ραδιόφωνο. Δηλαδή, αναζητάμε κάπου τη στοιχειοθετημένη κριτική ή την κουβέντα πάνω σε αυτό, ναι, πώς, ναι, θες πες το, για να εξελιχθούμε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά τώρα το όλο αυτό δεν ξέρω και πόσο θλιβερό είναι που όλοι οι αναγνώστες των κριτικών και οι συμμετέχοντες πρέπει να μας κάνουν να ανησυχούμε. Γιατί κινούνται όλοι στο ίδιο πλαίσιο. Το ότι δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το ότι δεν νιώθουμε.
0: Ναι.
1: Το ότι ζούμε σε μια εποχή του φόβου. Που το συναίσθημα έχει δώσει τη θέση του στο ένστικτο. Πρέπει να μας κάνει λίγο να ανησυχούμε.
0: Και το political correct, μωρέ, ότι δεν μπορείς να μιλήσεις όπως νιώθεις γιατί μην παρεξηγηθείς και όλα αυτά.
1: Από την άλλη, το political correct που λες, όλο αυτό το σύστημα το οποίο βγήκε για να μπορούμε να αυτοπροσδιοριζόμαστε, νομίζω ότι τελικά δεν εξυπηρετεί αυτό που εμείς πιστεύουμε.
0: Καμία σχέση, καμία σχέση.
1: Μου θυμίζει όταν είχαν ξεκινήσει η ελεύθερη ραδιοφωνία που ρωτάγανε τους ερασιτέχνες. Ξέρεις, ναι. Γιατί το ήταν τα FM για μένα το ερασιτέχνη.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι. Και πολύ πειρατεία.
1: Είσαστε χαίρεστε τώρα που θα ξεκινήσει η ελεύθερη ραδιοφωνία και θα μπορείτε. Και λέγανε οι ερασιτέχνες τι να πούμε. Είσαστε καλά.
0: Ναι,
1: ναι. Εδώ θα μας κλείσουν όλους και
0: θα μας κλείσουν. Και έγινε. Έτσι έγινε, ναι.
1: Σε αυτό που περιέγραψα.
0: Λοιπόν. Το ελεύθερο είναι πολύ παρεξηγημένο σαν έννοια. Το ελεύθερο.
1: Σε αυτό το μονόλογο λοιπόν που δεν σ' άφησα πάλι να μιλήσεις. Πώς τοποθετούνται.
0: Ναι.
1: Και ποια είναι η οπτική το 2026 μιας μουσικής,
0: ναι,
1: που μας έρχεται από πολλά χρόνια.
0: Από το 92.
1: Πίσω, τόσο επίκαιρη όμως όσο,
0: ναι,
1: ποτέ σήμερα.
0: Διαχρονική, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Τόσο επίκαιρη. Ποια είναι η οπτική.
0: Η οπτική είναι ότι κοιτάω μπροστά μονάχα και τα άλλα δεν προβλέπονται που λέει ο πατέρας μου. Σε αυτά τα μέρη οι μαλάκες δεν παλεύονται, μόνο τους χαρχαλεύονται και για ψηλού πίδημα θα τελειώσουν άσχημα. Αυτό είναι το τίμημα. Για να το πω με στίχους και για να το πω και με την δικιά μου αμιγώς αισθητική, μόνο μπροστά. Και όχι για την ακρίβεια, μπροστά, ανεμπόδιστα και ανεπέσχυντα.
1: Χαμογελώ γιατί θα σου κάνω το τελευταίο ερώτημα και θα κλείσουμε για απόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Από πότε είπες ότι έρχεται αυτή η μουσική?
0: Επίσημα από το 92.
1: Ανεπίσημα.
0: Ανεπίσημα χωρίς δισκογραφία από το 83.
1: Επειδή λοιπόν παρακολουθούμε και δυο πιο κοντά εσύ, γιατί σε ένα μέρος αυτού του κομματιού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στην πορεία υπήρχε η αγνή παραγωγή μουσικής,
0: ναι,
1: από τους active member, οι οποίοι άγγιξαν και εδώ είμαστε, θα ξαναγγίξουν ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων.
0: Ναι, εντάξει, χρυσή εποχή, το 90's είχε απίστευτη απήχηση το πράγμα αντικειμενικά.
1: Προσεγγίστηκαν,
0: ναι,
1: οι active member από ρεύματα,
0: ναι,
1: πολιτικούς,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δημοσιογράφους,
0: από χορηγούς, από διάφορα, ναι, ναι, ναι, ναι. Και είπαν όχι.
1: Έσπευσε ο Μιχάλης με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πρόσφατα να κλείσει τις πόρτες,
0: να τις διπλαμπαρώσει, εννοείς,
1: σε ενδεχόμενες, σε ενδεχόμενες
0: μίξεις,
1: επιλογές για να γίνουν το soundtrack, για, ναι, active member.
0: Νομίζω, ναι, νομίζω ότι όποιος ξανά βάλει σε πολιτική μάζοξη κομμάτι active member, ειδικά μετά από το κομμάτι ο ίδιος θείασος, νομίζω ή δεν ακούει τι έχουν βγάλει active member και νομίζω ότι έχουν τελειώσει εδώ και 20 χρόνια, ή είναι βιτσιόζος.
1: Γιατί το έκανε αυτό?
0: Πιο απ' όλα
1: ο Μιχαλής.
0: Αυτό θα ρωτήσει τον ίδιο. Εγώ να σου πω ότι ο πατέρας μου συνήθως δεν έχει πρέπει ή μη. Δεν μας έπαιρνε τίποτα από τα δύο. Απλά πράττει. Δηλαδή, άμα του πεις μη, θα χαμογελάσει, και άμα του πεις πρέπει, εκεί μπορεί να χαμογελάσει παραπάνω. Οπότε, ξέρεις, είναι ένστικτο.
1: Απόλυτα συνειδητό.
0: Συνειδητό σίγουρα και ενστικτόδες, και ότι είναι αυτό το κλισέ, είναι βρώμικη δουλειά, κάποιος πρέπει να την κάνει και αυτό δεν την κάνει κανείς άλλος.
1: Και πιο ξεκάθαρο νομίζω με τους εαυτούς σας.
0: 100% αυτό. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι, μπορεί να έχουν στοιχήσει κάποια όχι την ηλική μου αυτάρκεια, αλλά καλά είμαι κιόλας, δεν έχω παράπονο. Αλλά σίγουρα κάποια όχι σου στοιχίζουν πλούτη και λούσα και νταρούσα. Αλλά το να κοιμάσαι το βράδυ και το μαξιλάρι να είναι απαλό είναι πολύ όμορφο.
1: Άρα όταν ξαναφτάσουμε, πάλι βιβλιοπωλεία, πάλι δισκάδικα, πάλι βινίλια, πάλι τέτοια πράγματα.
0: Κοίτα,
1: πάλι
0: σίγουρα θα σου
1: πάλι,
0: πω.
1: Πάλι δράσεις, πάλι τέτοια.
0: Θα σου πω, μπορεί να μην γίνει
1: πάλι
0: σε
1: τα
0: τέτοιο...
1: ίδια θα έχουμε.
0: Μπορεί να μην γίνει σε τέτοιο Βεληνικές, γιατί δεν είναι και για να αντιγράφονται όλα, γιατί έχουν και τη σημειολογία τους. Αλλά με την ομάδα μου έχουμε σίγουρα το... με το καλό να είμαστε εδώ και από Σεπτέμβρη. Να είμαστε στις εκπομπές μας εδώ που περνάμε όμορφα. Έχουμε το στούντιό μου εδώ στην Καλλίπολη, το οποίο είναι πυρήνας μεγάλος και βγαίνουν.
1: Ο πατέρας συνεχίζει να μένει στις εξοχές.
0: Ναι, θα συνεχίσει σε ένα άλλο μέρος, αλλά θα...
1: Έγινε μόδα, το έκανε μόδα.
0: Έγινε μόδα, ναι, αυτό το πράγμα, να είσαι στην εξοχή και να είσαι μόνος ο αγρότης κτλ. Ναι, για να μην με πιάσει νευρικό γέλιο τώρα. Και θα κάνουμε και μια πολύ ωραία φάση πιο παραμεθόρια στην Αττική, στο χώρο ενός από τους συνεργάτες, παύλα αδέλφια, παύλα συνοδοιπόρους, το οποίο θα κάνουμε και το στούντιο, θα κάνουμε και στούντιο εκεί, θα κάνουμε και ένα χώρο για μαζόξεις, και άρα θα έχουμε δύο πυρήνες η ομάδα μου, το Conscious Relevance, που είναι άμεσα συμβεβλημένο, να το πω έτσι.
1: Θυμάμαι με το στην κουβέντα που είχαμε κάνει με τον Μιχάλη ότι του άρεσε ο χώρος ο οποίος ζούσε εδώ, αλλά του έλειπε ο χώρος της μαζοξής. Είχε λέει μια αυλή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που,
0: ναι,
1: τα λέγανε με τους φίλους του,
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι εκεί πρέπει να είναι ευτυχής που έχει τον αέρα που αναπνέει,
0: ναι, μόνο, εντάξει, τώρα θεωρώ ότι είναι και η φάση της ζωής σου. Δηλαδή έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στα υπόγεια συνέχεια, μετά θες να είσαι λίγο πιο ψηλά και μετά θες να βλέπεις λίγο θάλασσα ή λίγο βουνό. Δηλαδή είναι ανθρώπινο, έτσι. Έχει φάει με το κουτάλι και τις ηχομονώσεις και τα στούντιο και... Εντάξει, τώρα με ένα λάπτοπ και με ένα ζευγάρι ακουστικά κάνει παπάδες.
1: Ο Μιχάλης σε βάλε μόνο στον τον εαυτό του στα σκοτάδια. Ή θέλει να δει μέχρι που πάει το σκοτάδι.
0: Δεν νομίζω να... Μπορεί και ναι. Εγώ πώς το έχω καταλάβει. Απλά πάλι δεν είπε όχι σε αυτό που ήρθε. Δεν το πήρε και το πέταξε να το παίξει, να κάνει την παλαβή, να βάλει ένα καπέλο και αλυσίδες.
1: Εσύ, ήταν και πολύ... Το μοιράστηκε πολύ επικίνδυνα.
0: Τώρα, αν το σκοτάδι.
1: Το μοιράστηκε.
0: Αν το σκοτάδι αυτό έβγαλε αυτά τα αριστουργήματα και σου μιλάω σαν ακροατής και το ξέρεις. Ναι. Να είναι καλά και το σκοτάδι, κατάλαβες. Δεν είναι πάντα άχρηστο.
1: Εγώ ξέρεις πώς το έχω περιγράψει, ρε Ραμόν, όλο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η ανάσα μετά το μακροβούτι.
0: Ακριβώς, ναι, οκ. Okay.
1: Κάπως έτσι το.
0: Ναι, αυτή η λυτρωτική ανάσα, δηλαδή, όταν, λίγο πριν το πνίξιμο.
1: Με τον Μιχάλη μιλήσαμε τηλεφωνικά πριν εξαφανιστεί. Ναι. Έκανε αυλαία και μου είπε ότι είναι η τελευταία φορά που μιλάει.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν αποσύρθηκε για
0: λίγο. Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και αμέσως όταν εμφανίστηκε, μετά τη δημιουργία της. Λίγο πριν την προβολή της ταινίας.
0: Λίγο πριν το gameplay, μάλιστα.
1: Και ήταν δύο εντελώς διαφορετικές συζητήσεις. Λοιπόν, καλό φινάλε.
0: Τα σέβη μου, ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ να δεις, όπως πάντα.
1: Για όλο τη σεζόν που περάσαμε.
0: Τώρα στέλνω στην ομάδα να σου φτιάξει το αρχείο να στείλει. Περίμενε. Για να μην ξεχάσουμε πάλι γιατί τρέχουμε.
1: Ναι.
0: Να στείλουμε το αρχείο στον Μπάμπι.
1: Ναι, να το στείλουμε, να το στείλουμε.
0: Να ακούνε εδώ οι άνθρωποι.
1: Σε αυτόν που δεν μας αφήνει να μιλήσουμε. Καραμών, αμέσως μετά με την μαγική διαδρομή του. Μια διαδρομή που είναι να τη ρουφάς, ρε παιδί μου, να την ακούς λέξη-λέξη. Καλή συνέχεια. Εμείς δεν έχουμε καληνύχτες, έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Καλησπέρα σε όλους. Αυτή είναι η εκπομπή Lobo Obsession στο κανάλι 1 του Πειραιά και εγώ είμαι ο Ραμόν από του Active Member. Σήμερα η εκπομπή θα είναι πολύ freestyle γιατί έχουμε πει ότι είναι η τελευταία της σεζόν. Για να κάνει ομοιοκαταληξία σας ξαναλέω ότι είμαι ο Ραμόν και τέτοια. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6951-904-904 εκτός από τα καθέκαστα τα social media. Είμαι εδώ στο στούντιο με 2-3 μέλη Conscious Relevance και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Με τη σειρά που τους βλέπω είναι ο Δον Κισώτης εξ αριστερών μου. Την κατά το Σωτήρι γίνεται σήμερα. Είναι ο Νόμπουλ εδώ, μας έχει γλυκάνει ήδη με τα γλυκά από το υπέροχο ζαχαροπλαστείο Διωτήμα και δεν τοποθέτηση προϊόντων, είναι να τιμήσουμε το σπίτι μας. Ο Native που ψάχνει έναν τηλιβερά εδώ και τόση ώρα να του φέρει το φαγητό του. Και πάμε σιγά σιγά. Είπαμε θα είναι freestyle. Θα είναι η πρώτη εκπομπή που δεν θα υπάρχει καθόλου off-air, οπότε είμαστε συνεχώς στον αέρα. Ετοιμαστείτε γι' αυτό. Εμείς δεν έχουμε ετοιμαστεί. Εσείς ετοιμαστείτε. Θα ξαναεπιστρέψουμε από Σεπτέμβρη. Να είμαστε καλά ό,τι και να μας έβρει. Αυτά λοιπόν. Για πάμε. Για πείτε καμιά λέξη ρε παιδιά. Λέξη ναι. Τι θα πάθει ο Γιάννης άμα έρθει με τα φαγητά που θα γίνει ρεζιλί. Για πες μια λέξη. Εντάξει, μην πεις και βάλανο ποστίτιδα. Πες ας πούμε κάτι. Πες ό,τι γουστάρεις. Μην νομίζουν ότι είναι και στημένο. Αέρας, ωραία. Πω πω τι είπες τώρα. Αφού ήταν μου λίγο. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν. Τα καλύτερα μας χρόνια στον αέρα. Πετρούπολη, εκεί λίγο πιο πέρα. Θυμάμαι να πηγαίνουμε για live και να φεύγουμε την άλλη μέρα. Εκεί πάγα για πρώτη φορά και το φιέρα. Φιέρα, σε πήγα πίσω 2004. Κοίτα, ήμουν 12 και όχι 14. Ο καλύτερος δίσκος που έχω ακούσει ποτέ. Από το group τότε που είχα για ήρωες και τώρα μέσα σε αυτό. Λίγο γραφτό και όχι, είναι μόνο ατόφιο στο κεφάλι. Υπάρχει και όπως είπα πάλι ζάλι. Δεν έχει στείλει ακόμα κανένας μήνυμα πέρα να πω καλησπέρα. Και όπως είπα και πριν, λέμε για το φιέρα. Λοιπόν, στον αέρα στην Πετρούπολη, εκεί που έχουμε ζήσει τα καλύτερά μας χρόνια. Εκεί που μάθαμε πως είναι να ραπάρεις, να κάνεις σατόφιο το hip hop και όχι να είστε πιόνια. Αυτό λοιπόν που βγαίνει και τα πνευμόνια πάλι, γιατί δεν υπάρχει πάνω κάτω το κεφάλι. Πηγαίναν όλοι 400 άτομα σαν μια ψυχή. Και θα το πάω απ' την αρχή. Ήταν ο καλύτερος αέρας που παίρναμε εκεί. Και ξέρεις δεν υπάρχει κάτι που να μεταφράζεται από Αμερική. Εμείς το κάναμε γύρω στον αέρα, πέρα πιο πέρα γιατί παραπέρα. Το παρακάτω μας το πηγαίναμε μόνο. Σταματάω το χρόνο και σου λέω για τον αέρα πάλι δίνω πόνο. Εκεί μέχρι το 2005 μετά το κάνανε σούπερ μάρκετ στο παραπέντε. Τα μουνόπανα. Εντάξει νομίζω ε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Για πάμε, πείτε άλλη λέξη. Στέλλα μπορείς και εσύ να πεις λέξη. Έχουμε και τη Στέλλα μαζί μας. Για να σπάσει λίγο το αντρουά.
1: Πέτρα.
0: Για πες.
1: Πέτρα.
0: Πέτρα.
1: Πέτρα.
0: Αν έχουμε σε πέτρα. Λοιπόν. Πέτρα. Είχαμε μία μαύρη πέτρα φτιάξει. Όμως τη σπάσαμε γιατί αποδείχτηκε να έχει πουστράκια. Μα τι λέω, η λέξη πουστράκια δεν κοιτάει για τη σεξουαλικότητα. Κυλάει για κάποιους που είναι παιδάκια. Μόνο στο μυαλό και στην ψυχή τους. Φύγανε, πήγανε παραπέρα και πήραν κακό μαζί τους. Χωρίσανε, μιλήσανε, τα αφήσανε πίσω. Και δεν υπήρχε κάτι για να το μιλήσω. Θα ήταν σαν να κλέβω εκκλησία, απλά να τους ξεφτυλίσω. Γι' αυτό δεν πρόκειται να συνεχίσω. Ξέρω πως το πίσω δεν υπάρχει, το κοιτάνε με στη μάχη. Και πάντα να αναφερθώ σε αυτό θα έχω το στομάχι. Σε ένα beat εδώ με πέτρα που ρίχνω. Άλλο ένα beat αυτά που έχω φτιάξει σίγουρα καταδεικνύω πως είναι κάτι πως υπάρχει και εκφράζομαι πέρα στην πέρα στη μέρα. Και δεν υπάρχει εδώ σαφώς. Ευτυχώς μείναμε όλοι μέσα. Από τη μαύρη πέτρα Conscious Relevance ξανά και θα έχει μπέσα. Μπέσα και έρχεται τώρα η μάχη. Έρχεται το κομμάτι για να σου έρθει σαν γροθιά μες στο στομάχι. Η πέτρα αυτή που έχει χαλάσει. Μαύρη πέτρα κάποιοι ρίξαν ευτυχώς. Δεν υπάρχει να σου περιγράψω πόσο που στρακοποιήθηκαν ευτυχώς έτσι δυστυχώς. Μα η πέτρα είναι κάποιο στοιχείο της γης. Και εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι την πρώτη δύο ώρα της αυγής. Ο ζαχαροπλάστης πρέπει να φύγει. Ευτυχώς έχει αποστολή να ρίξει και όχι λίγη ουκό λίγο κι έτσι. Τι θα γίνει στο κρύο νέρι μαγάρι να ξέραν θέση. Γιατί ξέρεις η άλλη που μπαίνει μονάχα για να φάει μέσα στο κοτέτσι. Αυτό. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Θα το κάνουμε. Για πάμε. Για πείτε.
1: Σταγόνα.
0: Λοιπόν, εντάξει, σταγόνα. Μια σταγόνα μπέσα δεν είχαν κανείς. Και σαν γοργόνα μπορούσες εύκολα να τους κοιτάξεις και να πεις. Μιλάμε για τη σταγόνα λογικής που η κοινωνία αυτή πάσχει. Ξέρεις πως δεν υπάρχει, γι' αυτό μπήκαμε στη μάχη. Πως δεν έχουν όλοι να το περιγράψουν ήδη. Τουλάχιστον προσπαθούσα να συμμετέχω στο ταξίδι. Από μικρό παιδί στην περιοχή του Ραμών στο κεφάλι. Και αυτό που είχα μόνο είναι από τα beat μου η ζάλη. Πάντα νυφάλιος σίγουρα, πάντα νυφάλιος πάντα. Κρατούσα αυτήν πάντα από την κάνα μου τη χάρη, την αβάντα. Και πάντα και πάντα γιατί δεν υπάρχει κανένας που να έχει τριγύρω. Και αφού η σταγόνα ήταν από τη σκέψη μου πίσω, μπορούσα και να τους διασύρω. Πώς μέχρι τη Σύρο και εδώ, ρίζες μέχρι Κωνσταντινούπολη πίσω. Πρόσφυγας πάντα για να σου μιλήσω. Η καλή πολύ περιοχή μου, και αυτή σίγουρα είναι η αρχή μου. Ξέρεις πώς υπάρχει, και αυτό είναι λόγος και όχι διδαχή μου. Πώς φέρ τους έναν ένα μέχρι τον πυθμένα. Να σου δείξω πως μες στον πυρήνα μου ποτέ μου δεν είχα τα αποθυμένα. Τα γλίτισα πρώτος, και ευτυχώς αφού 30 κάτι χρόνια ραπάρω, δεν ξέρω αν ήμουνα και δεν ήμουνα ποτέ μικρότος. Όμως, όντως, δε όντως, τιμώντας αυτό, κάνω παύση να ακούσει το σημείο από τον beat κάπου αυτό. Κι είναι το vocal το γυναικείο για να βγαίνει μια σταγόνα θηλυκότητας που πρέπει να σε περιμένει. Μέσα το show Αντρουά ποτέ δεν το παίξαμε συμμορία, και ξέρεις πως πάντα ξυστορούσαμε μια ιστορία. Τη βγάζαμε μέσα από το κεφάλι, και αυτό, αυτό που ακούς είναι freestyle, φλόρε και όχι γραφτό. Και φλόρο λέω αυτόν που θέλει πρώτα για να κατακρίνει, και ξέρεις αυτούς τους φλόρους που ποτέ τους δεν παίρνουν ότι λένε την ευθύνη. Φέρ τους έναν ένα για να δούμε τι θα γίνει, και μια σταγόνα δεν θα έχει ακόμα να αρχίσει με στην πυγμή να μείνει, να μείνει κάτι και όχι μόνο μπλούζα. Αυτό δεν ήταν ραπ, πάντα ήταν χαβούζα. Ξέρω ότι περίμενες άλλη λέξη να πω για να εκφραστώ, όμως αυτό που λέω είναι ακατάλληλο και όχι μάλλον σωστό.
1: Μπράβο, ρε,
0: στα γονίλα.
1: Μπράβο, ρε, το τραγούδι.
0: Πάμε, τι, πάμε να γουστάρουμε.
1: Ο φίλος μας ο Κούς θέλει να πούμε κάτι να κάνει με τη λέξη Λάρισα.
0: Τη λέξη Λάρισα. Η λέξη είναι Λάρισα. Οκ. Κουτ. Πάμε, ρε, κουτ. Λοιπόν. Θα μπω κλισέ, θα μπω κλισέ. Λέγοντας Λάρισα, πολύ σε λαχτάρισα. Ήτανε το ξέσπασμα αυτό το live που έγινε εκεί στο Σιμούν. Και τι να πεις, αφού δεν ήτανε τόσο απλό το live αυτό, ήτανε τόσο fly me to the moon. Σκράτσμε στο freestyle πάλι. Γιατί ο Κούτ είναι καλό παλικάρι, ποτέ του δεν ήτανε φλόρος ή ρεμάλι. Έχει κάνει και λίγο κελί μέσα για να τους δείξει ότι έχει αποδείξει πως οι μπάτσοι δεν έχουν μπέσα. Οι μπάτσοι είναι όργανα της τάξεως λένε. Οι μπάτσοι είναι αυτοί που όταν μένουν μόνοι τους λιγάκι κλαίνε. Αυτοί είναι οι μπάτσοι που στο σχολείο τους δέρνανε λίγο. Και ξέρεις πως μπορούσα να το πω, γι' αυτό δεν θα τα αποφύγω. Για τη Λάρισα να σου πω δεν περνάω συχνά. Όμως από τη Λάρισα ευτυχώς πλέον έχω αδέλφια. Και είναι από αυτά που στέλνουν μηνύματα στο Viber μια λέξη για freestyle τη Λάρισα και με πετυχαίνουν σε κέφια. Ποτέ μας ράπερ με ντέφια και την αρκούδα. Ποτέ μου δεν έκανα στρογγύλο καθούμενος και το βούδα. Και θα το λήξω. Πότε βούδα, πότε κούδα, θα τους βρει η μαύρη καλιακούδα. Αφού πελάρισα. Αυτό μου αρέσει το beat αυτό. Όχι τα άλλα δεν μου αρέσαν, αλλά κατάλαβες. Πού είναι ο Γιάννης, τρώει κάπου ή πουλά. Για πείτε.
1: Λοιπόν, η λέξη είναι η λέξη θέα.
0: Η λέξη θέα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, μπήκε για νάρα με σάλτσα. Θέα, ωραία. Λοιπόν, μπιφτέκι στο χέρι και εγώ σου μιλάω για τη θέα. Η θέα μου ήταν η αρχή, οπότε η θέα μου ήταν ωραία. Στη θέα μου έχει γεννηθεί Lomba Obsessions Volume 4. Ευχόμαστε να είμαστε καλά μέχρι τα άλλα τα 14. Τουλάχιστον στη θέα βλέπω από ψηλά. Έμαθα να βλέπω κοιτώντας από τα χαμηλά πάντα. Αμ' αυτοί λένε ότι είναι underground, που να σου πω εγώ το έζησα φλόρι από τον Κιάδα. Και φλόρους λέω αυτούς μονάχα που είναι βολεμένοι. Αυτοί που ζουν στην κοινωνία πάντα και βγαίνουν εκτεθειμένοι. Ξέρεις, αν ήσουν από εδώ σφαιρόφιλος, επειδή βλέπουμε και μουντιάλι μέσα τον Γιακούμπου Άγιεκ μπαίνει. Οπότε η μπάλα μπαίνει μέσα μόνο ότι υπάρχει λεία. Και ξέρεις αυτά που λέω δεν θα τα δεις μέσα σε βιβλία. Γιατί δεν υπάρχει ιστορία του ραπ. Ποτέ δεν υπήρξε ραπ στη χώρα αυτή αν δεν ήταν Lil Bap. Τόσο απλό, μελέτησέ το. Και ξέρεις εγώ ζω από την καλή πολύ φλόρε και όχι από τον γκέτο. Οπότε φλόρο δεν θα πω καλό για να μάθει. Και ξέρεις πως υπάρχει κάτι, έχω κάνει και λάθη. Εκπροσωπούσαμε τη φάση που μάθαμε και όχι τη φάση που μας δείξανε από τα περιοδικά. Δεν ήταν περιοδικά χτυπήματα, ήταν συνεχόμενα. Ποτέ δεν κάναμε ραπ για μάξι ή για γκόμενα. Τα τεκτενόμενα που βρίσκαμε ήταν ίδια. Ξέρεις, στο ραπ αυτή κλάσανε αρχίδια. Και μια από τα ίδια, άλλη μια κόπια. Στη θέα ξεκίνησα γιατί το έσπασα ολάκερο και τόπια. Όχι το τσιγάρο που αυτοί εκφράζουνε, ούτε αυτά που βάλουνε στο κεφάλι τους μέσα σκόνες. Εγώ στη θέα αυτή έχω ζήσει τις καλύτερες μου καλοκαίρι. καλοκαιρινές στιγμές και τους χειμώνες. Βάλ τους πάλι, και αφού στη θέα είναι αυτή που με έχει προσδιορίσει πάλι και πάλι και πάλι. Και αφού ξέρεις αυτό πως η ζάλη μέσα είναι στα μπίτα πάνω, καμιά φορά το μέτρο προσπαθώ και έτσι να το χάνω. Το χάνω και έτσι από συνήθεια, τουλάχιστον έχω μάθει να ραπάρω αυτά που ζω, δεν με νοιάζει αν είναι αλήθεια. Η αλήθεια μου με τη δικιά σου σίγουρα διαφέρει, μα η αλήθεια μου όταν βλέπει τον πόνο σου θα υποφέρει. Αφιερωμένο στη θέα που γεννήθηκαν όλα, Φραγκιάδων 120 Καλύπολη. Αυτή τη θέα ξέρουμε. Αφιερωμένο και σε όλους εσάς που μας ακούτε, που θα σας ζαλίσω τον έρωτα και όχι τίποτα άλλο γιατί είμαστε ευγενικοί. Πάμε λέξεις.
1: Ανάσα.
0: Ωραία. Ας πάρω μια ανάσα να αφήσω στην ψυχή μου πάσα. Ξέρεις πως μ' αρέσουν τα πρίμα, μ' αρέσουν τα μπάσα. Η ανάσα του μυαλού μου είναι οι λέξεις. Και όπως λέει και το κλισέ τραγούδι, από τις λέξεις πίσω είναι ο Αλέξης. Πες στείλε μήνυμα στο Instagramικό μου βέλος. Ξέρεις πως πλέον είμαι ενεργός αμέλος από το 2022. Όπως είπα και πριν, δεν θα πάρω ποτέ μου για ένα E2. Ούτε για ένα 3, ούτε για 4. Μοιάζω σαν τον Αχιλέα που μπήκε μέσα στην πλάζ για 4. Που κέρδισε την παραλία της Τρίας. Τι να σου πω για το κεφάλι μου, είναι άλλη ιστορίας. Πάμε πίσω στη λέξη, στην ανάσα. Ξέρεις πως τους πιάσαμε καμιά φορά με το hip hop μας και στα πράσα. Δεν το αφήσανε και δεν το καταλήξανε. Όλοι για μας χωρίς να ξέρουνε, μιλήσανε. Να συστηθώ ξανά, λόγω σέργου σκιά. Άλλη μια ανάσα στο group που έχω φτιάξει. Conscious Relevance, και να ξέρεις πως να μου το έλεγε από το 2006 πως το όνειρο έγινε πράξη. Εδώ με αδέλφια που κοιτάνε αυτά που μέσα στην ψυχή τους οι άλλοι προχωράνε. Δεν ήμασταν ποτέ μας στερεότυπα. Και η ανάσα μας είναι ότι πάντα αυτά που κάνουμε μοιάζουν να είναι πρωτότυπα. Και αυτά που έχω βγάλει από το μυαλό, ξέρω πως το τοπίο είναι θολό. Γι' αυτό και προσπαθώ σαν τον κακόμοιρο να βγω αυτόν που έχουν απομυζήσει όλες οι θρησκείες των κοσμάτων, ναι το λέω. Κάντε το σταυρό σας γιατί μπήκαμε, μεταλάβαμε και δεν έχουμε κάνει αμαρτία. Και αυτό που γίνεται μες στο κεφάλι μου είναι η ανάσα που παίρνω όταν το μυαλό μου έχει απαρτία. Δεν το έχω θολώσει ποτέ μου μουσίες, μα σίγουρα έχω θυμηθεί και άσχημες εικόνες, μόνο συνουσίες, αλητίες από μικρό παιδί. Τα έχω χορτάσει όλα, ξέρεις, και γι' αυτό και το παιδί μέσα μου θα δει. Δεν με νοιάζει, παράτησα το σώμα. Η ανάσα μου τριγύρω δεν υπάρχει, έχω φύγει από τη βρώμα. Θα το γυρίσω όμως το σώμα μου ξανά, και η ανάσα που θα πάρω θα είναι να φύγουν τα κιλά. Και τι θα κάνεις άμα δεν μιλάς για τον εαυτό σου, άμα δεν κάνεις πρώτα την αυτοκριτική σου. Ευγενικά πολύ θα σου το πω, άμα κράζεις μόνο τους άλλους, τότε ευγενικά αντεγαμίσου. Οχ, αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε και στο εξωτερικό, την αγάπη μας. Και ο Κουτ λέει ελευθερία, είδα τώρα το μήνυμα. Η ελευθερία για μένα είναι μια ψευδαίσθηση. Την έχουν φορέσει πολύ καλά να την έχεις διέστηση. Σκέψου πως δεν υπάρχει κάτι ελεύθερο στο σύμπαν. Αδελφέ μου Κουτ, το ξέρω πως έτσι μας είπαν. Πως είμαστε ελεύθεροι δήθεν για τις επιλογές. Πίνουμε, τρώμε όλες αυτές τις συμβουλές που λένε μέρα με τη μέρα. Μα στο δικό μας παρακάτω δεν υπάρχει στη δική τους καν τη σφαίρα. Πίνουμε από τα αναψυκτικά τους, τρώμε από τα κρέατα που φτιάχνουν στα εργαστήριά τους. Οπότε πως ελεύθερος περιμένεις να το ζούμε? Ελεύθεροι είμαστε μόνο όταν το λομπάπ μας το ακούμε. Ελεύθεροι όταν βρισκόμαστε σε μέρη όπως αυτό που θα φτιάξουμε στην Καλλίπολη και στο Κρυονέρι. Ελεύθερα θα είμαστε όταν βρισκόμαστε έτσι. Και η Αλεπού, όπως είπα, μπαίνει μονάχα για να φάει στο κοτέτσι. Ελεύθεροι είμαστε όταν δεν κάνουμε ό,τι μας λένε και όταν συναυλιακά είμαστε μονάχα τόφοι. Ελεύθεροι είμαστε όταν δεν παίζουν στις playlist που έχουμε στον υπολογιστή μας μουσική που είναι ψόφιοι. Ελεύθερος είσαι όταν δεν εξαρτάσαι από τα κόμματα και από τις ομάδες που έχουν φτιάξει. Ελεύθερος προσπαθώ να νομίζω πως είμαστε όταν τη δικιά σου κοιτάς την ελεύθερη φτιάξη. Εντάξει, και ξέρεις πως δεν το κάναν πράξη και αυτό που υπάρχει στο μυαλό μας είναι η νιάξη. Ελεύθεροι είμαστε όταν παίρνουμε ένα τηλέφωνο να δούμε τι κάνουν οι άνθρωποι που αγαπούμε. Ελεύθερος νιώθω όταν μιλάω στη μάνα μου και λέει καλά. Όταν στον πατέρα μου φαίνεται πως είναι εντάξει. Και ελεύθερος είμαι όταν τα μικρά μου τα αδέλφια θα τα κοιτάξω στα μάτια και δεν χρειάζονται άλλη πράξη. Ελευθερία λοιπόν κάτι υποκειμενικό που πάβει να είναι αντικειμενικό όταν στο δείχνουνε. Ευγένεια είναι αυτό που υπάρχει και τριγύρω να είμαστε όλοι ελευθεροί, προσπαθούμε. Ας μην το ρίχνουμε. Γεια σου ρε Κουτ. Λοιπόν, έστειλε ένας φίλος μου από τα πολύ παλιά για τη Σουβάλα. Εντάξει, είναι μικρό το πιταυτό, αλλά θα παίξω λίγο μπάλα. Στη Σουβάλα τα πρωτά έμαθα όλα. Στη σουβάλα έχει βγει ο εαυτός μου που τον φωνάζανε γαμιόλα. Στη σουβάλα ήμουν η χειρότερη εκδοχή μου, όμως έμαθα από εκεί και την αρχή μου. Ήμουν το χειρότερο παιδί όταν έπεθε freestyle battle πάλι. Το χειρότερο παιδί όταν παίζαμε μπασκετάκι. Ήμουν ο χειρότερος όταν λέγανε να παίξουμε λίγο πόλο και το γύρναγα ξανά εκεί στο ζυρτάκι. Ήμουν καλό παιδί όμως όταν μίλαγα σε κοπέλες και ήμουν καλό παιδί όταν έντιωχνα τις δέλες που έλεγε ο άλλος. Η κοπέλα δεν μου κάθεται, άρα είναι λεσβία. Του έλεγα, φύγε από εδώ μωρή κυρία. Δεν σου έχει κάτσει γιατί την μιλάς μονάχα άσχημα. Δεν σου έχει φτάσει γιατί του δρόμου λες παράσημα. Δεν σε κοιτάει κανείς στα μάτια και είμαι το μόνο παιδί στη σουβάλα που ποτέ του δεν το είχαν βρει κομμάτια. Χανόμασταν και περπατούσαμε, βρισκάμε τον εαυτό μας και βγάλαμε την ελευθερία μας στην μπάλα. Τα όνειρα που κάναμε εκεί ήταν τόσο δα μικρά, μα και τόσο δα μεγάλα. Να σε καλά, αδελφέ μου Διονύση, αυτό είναι για σένα. Έτσι. Πάμε, πάμε, βρείτε λέξεις.
1: Χρώματα.
0: Χρώματα. Ωραία. Ωραία. Από μικρό παιδί μου δείχναν χρώματα. Οι διαφορετικές φυλές που γνώρισα βγάζαν τα αποτυπώματα. Δεν είμαστε απλά ίδιοι, ούτε μονάχα το ίδιο αίμα έχουμε, γιατί αφήνουμε τα ίδια έχνη. Μπροστά στα μάτια του ήλιου μοιάζουμε όλοι οι ίδιοι, ξέροντας όμως πως είναι έτσι το παιχνίδι. Δεν έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες, ίσες αφετηρίες. Κάποιοι το παίζουν κύριοι και κάποιοι το παίζουν κυρίες. Τα χρώματα λοιπόν που είχα στο νου μου, μονάχα μόβ ήταν η απόχρωσή του εαυτού μου. Το βγάζα τουλάχιστον μέσα από τα αποτυπώματα. Μοίραζα τον εαυτό μου σ' ίδια άλλα χρώματα. Τα χρώματα που μου αρέσαν από παιδί, λέγαν αυτός γιατί ντύνεται μονάχα μαύρα. Γιατί τα βάψα. Τα βάψα έτσι για την κοινωνία που δεν μ' άρεσε. Και κοίταξα να είναι μαύρα και αν καλάρεσε σε κάποιον και μου λέγε σου πάει αυτό που φοράς. Τότε τον κοίταγα κατάματα, ήταν πτώματα. Τουλάχιστον κατάλαβα πως έτσι δεν υπάρχει στο μυαλό μου ριζώματα. Μέσα, μαύρο, μοβ και σίγουρα κάποιο πράσινο ακόμα. Το κόκκινο καλύπολη βλέπεις 7. Τουλάχιστον κάποιοι λέγαν θηρά 7 και εμείς κάναμε ραμπ για να μην είναι μονάχα για τα λεφτά τα χρώματα. Γηπαιδικά χωρίσανε. Χρώματα έχω δει παιδιά που έχουν λησμονήσει κι ας μιλήσανε. Τα χρώματα χωρίζουν ή τα χρώματα ενώνουν. Τα χρώματα είτε σε επισμώνουν είτε σε καυλώνουν. Εγώ μιλάω για αυτά τα εσωτερικά. Τα χρώματα λίγο, τα πρακτικά. Αυτά τα χρώματα που έχουν μοιράσει. Τα χρώματα έχουν διχάσει. Τα χρώματα που δεν μπορούν. Τα χρώματα να φτάσει. Ποιος έστειλε μήνυμα για να δω, είμαι ο βλάκας που δεν το βάλε αυτό λίγο στο αθόρυβο. Χαιρετίσματα στα χρώματα εδώ του Μαϊάμι, του Νίκου, του Intact Noise. Κάνε θόρυβο. Παλαμάκια, παλαμάκια. Παλαμάκια, πάμε να κάνουμε. Ω, ψυχή. Ψυχή λέει ο Κου τώρα. Ο Ροκού το έχει πάρει μόνο κοπανία. Λοιπόν. Θα σκάσει και εγώ σε λίγο να μιλήσει. Βρείτε τους λέξεις για να μιλήσει. Έχει αργήσει. Όμως τώρα μιλάω για την ψυχή. Αυτό που έχω γεμίσει με το ραπ μου είναι αρχή. Αν θες να με γνωρίσεις, ακού τα beat μου και ακού και τα κομμάτια μου. Βγάζω την ψυχή μου και βγάζω και τα μάτια μου. Τώρα για να τα φτιάξω λίγο, να το πράξω. Και είμαι και ο χειρότερος σαν παράδειγμα. Οπότε δεν θα ψάξω. Με στην ψυχή μου και πώς έχω εκφραστεί. Εκπροσωπώ μονάχα όποιον με έχει νοιαστεί. Εκπροσωπώ και αυτούς που με βρίζουν χωρίς να με ξέρουν. Και γι' αυτό, άμα με ξέρουν και άμα με μάθουν, έτσι θα υποφέρουν. Άμα με δουν στο σπίτι τους, ζημιά. Άμα με βρουν στο σπίτι τους, η ψυχή τους θα έχει φύγει. Καμιά. Ελπίδα. Ο λόγος έχω μάθει να είναι η μόνη που θα χρησιμοποιήσω πάνω σε σώματα. Λεπίδα. Και όποιον αρχίδα έχει βρει να κράξει την οικογένεια. Αυτό ψυχή χωρίς ευγένεια. Ξέρεις, έχω φτιάξει αδέλφια και τα έχω εδώ στο στούντιο μέσα που δεν είχαμε ποτέ μας πρακτική συγγένεια. Μα οι ψυχές ενώνονται στα ύψη. Οι ψυχές ενώνονται σ' ό,τι θα λείψει. Και οι ψυχές ενώνονται σ' ό,τι θα έρθει παραπάνω από το κεφάλι γι' αυτό να μας μιλήσει. Η ψυχή μας γεμισμένη με στίχους. Η ψυχή μας γεμάτη με τους ήχους. Εκπροσωπώ την οικογένεια και πάντα τη γιαγιά μου. Βλέπεις η ψυχή μου χάθηκε λίγο, μα είναι κοντά μου.
1: Γεια σου ρε
0: Κουτ. Καλησπέρα, βρετανέκτη. Βρετανέκτη, ο Γου να παίχθει. Έλα ρε Γου, καλώς ήρθες, σου άνοιξε εδώ ζαχαροπλάστης. Έχεις φάει 15 κορνεδάκια. Γου μπορεί φάει, δεν έχει αστεία. Βρείτε λέξη, να κάνω με μικρόφωνο στην ουσία. Λέξη, λέξη παρακαλώ. Λέει ο Δον Κιθώτη, πυθίκια. Λοιπόν, σα το Δον Κιθώτη, πυθίκια κυνηγώ σα μήλους. Εδώ μόνο γαλό μπαπ, αδέλφια και όχι φίλους. Μόνο,
2: freestyle πολύ. Κάνουμε τώρα freestyle productions. Είμαι πιο παλιός και από σένα που μας ακούς τώρα. Μα δεν πουλάω μουρί, σαν πιθήκια τρώει μπανάνα, όχι αγγούρι. Και ξέρεις το έχω γούρι. Να βλέπω τους μαλάκες που υπάρχουνε. Αυτό βλέπει μήνυμα. Ο Κουτ Λάρισα Πεκίνο. Χα, τους χίνω. Χα, δεν υπάρχουνε μες στο Πεκίνο. Πάπια, κάνουν την πάπια. Όταν μ' ακούν τους λέω αφήστε τα σάπια. Ήρθε και πάπια πιθήκια. Και ξέρεις πως μη μιλάτε για το Φόξμουρ. Σέρνει χέλια θήκια. Εδώ με ραμονάκι που τον έχει μιμηθεί. Έχει παχύνει τόσο θα εκραγεί. Εντάξει, ξέρεις, αφού το λέω για να δυνατήσεις. Έχω δει φωτογραφίες. Αδυνάτσε να τους γαμίσεις. Χα, Πεκίνο, Πεκίνο. Μιλέτε τέτοια, μιλέτε ωραία λόγια για μένα. Γιατί θα παχύνω, δες να παχύνω. Πως υπάρχει κανέναν με το λοπάπ μας δεν συγκρίνω. Ασιάτι, κοκοκοκο, κάνουν την κοκοκοκότα. Δεν υπήρχε τώρα, οι πατεράδες τους έπρεπε να έχουν βάλει κόντομ. Πώς το λένε, καπότα. Βάζω, αυτό το βάζω και στο υπογράφω. Αυτοί δεν είναι ράπερ, γιατί κάνουν μόνο πάφο, πάφο. Στην πάφο είναι Κύπροι και αυτό στο υπογράφω. Από πού έρχονται, που πάνε σοβαρά. Εδώ, γου, με ραμονάκι, κόστος, ρέλεβανς, πυρήνας, διαφορά. Α, α.
0: Γεια σου ρε γου. Γεια σου ρε γου.
2: Τι, παίζουμε, ρε παίζουμε, καθόλου, επανέρχομαι. Α.
0: Ρε το γου. Σοβαρέψαν τα πράγματα. Σοβαρέψανε τα πράγματα. Ποιοι το θυμούνται αυτό? Είπα να το κάνω remix. Ας μιλήσω για αυτά τα χρόνια τότε. Τι να πεις για αυτά τα χρόνια? Τι να πεις για τα χρόνια που γεμίζαν τα πνευμόνια? Τεχνόπολη, πολλές συναυλίες. Γυρίζαμε και βρίσκαμε αφετηρίες. Πακετάρα με CD στο intro μέσα. Και δεν με νοιάζαν οι πουλόλοι αυτοί γιατί τότε είχαν μέσα. Κοιτούσανε στα μάτια, γράφαν τα κομμάτια. Υπογράφανε σαν βόλευε ο καιρός και υπήρχανε καράτια. Τα καράτια αυτά που ψάχναμε στο βάλτο μέσα. Δεν με νοιάζει γιατί φύλαγα το μερτικό μου. Όσοι είναι εδώ τους ευχαριστώ. Και όσοι φύγανε καμιά φορά πήραν κάτι δικό μου. Το γυρίσανε ευτυχώς και δώσανε πίσω. Κανό σαλδάμ γιατί έχω συγκινηθεί για να μιλήσω. Αυτά ήταν χρόνια 2008. Ήμουνα μόνο 16, μα πρόσθεσε κι άλλο 8. Ήμουν ο Βενιαμίν, ποτέ δεν έλεγα μην. Και πάντα όλοι αυτοί μ' είχαν φτάσει στο αμήν. Όμως είχαμε πιο πολλά να μοιραζόμαστε. Και τον άλλον κοιτούσαμε στα μάτια και τον νοιαζόμαστε. Γύρισε ο καιρός και έχει βολέψει. Όποιος έχει έρθει εδώ στο κεφάλι προστέρψει. Να είναι καλά τα παιδιά έχουν φτιάξει οικογένειες. Είμαστε αδέρφια κι ας μην υπήρχαν συγγένειες. Είχανε βρει τον τρόπο τους κι ας έχουν φύγει. Δεν με νοιάζει γιατί δεν ήτανε τότε λίγοι. Και τότε μας μοιραζόμασταν πολλά. Είχαμε σαν να λέμε ίδιο σώμα, ίδια μυαλά. Γυρνούσαμε την Αθήνα με ένα σπρέι στο χέρι. Γυρνούσε το κεφάλι μου να καταφέρει. Έχω πακετάρει για όλους εσάς ρε CD. Δεν ζήτησα ποτέ με ευχαριστώ και τι θα βγει. Μαζευόμασταν για να κάνουμε συζητήσεις στο πράξια. Και τα μυαλά ήταν επάξια. Καμιά φορά κοσμογονιά στη γωνιά. Ξέρεις πως υπήρχαν τα DJ set και μια χαρά. Παίζαμε και ξέραμε ότι όλοι είναι εντάξει. Δεν έπαιζε φράγκο, μα ξέρεις πως εντάξει. Ήταν η άλλη που να μας προσέχει κάτω από τη σκέπη. Τις φάσεις κι ας αντέχει. Αυτοί όλοι φύγανε και όποιος έχει πει μαλακίες τον κυνηγούν στο βράδυ του. Το κεφάλι του οι ερηνίες έχουν παίξει, έχουν μπλέξει. Θα το ευχόμουν να μην συνεχίσει κάπως έτσι για να λήξει πως. Δεν ξέχασα κανέναν από αυτά τα παιδιά και νομίζω πως δεν με έχουν ξεχάσει. Κι αν φοβούνται πως άμα τους συναντήσω θα τους δείρω, αυτό θα πρέπει να το έχουν ξεπεράσει. Γιατί ποτέ δεν έχω δειρή ανάμνησης μου και δεν ήμουνά μου ποτέ μου ο τραμπούκος. Όμως ξέρεις πως άμα με προκαλέσεις θα γινόμουνα ο πιο 2010. Όχι, έτσι πως δεν υπάρχει για να δω. Τελειώνει το beat και η συγκίνηση μ' αφήνει να δω. Πως κρατάω τόσα χρόνια αυτά που μένουνε. Όλα τα ωραία μέσα στο κεφάλι μου δείχνουν επιμένουνε. Να είστε καλά όσοι δεν είστε πια μαζί μας. Μπορεί να είστε θεωρητικά και να ακούτε τα κομμάτια αυτά. Πραγματικά να είστε καλά. Όσοι δεν λέτε μαλακίες και όσοι λέτε, θα καταλάβετε ότι κάποια στιγμή θα είναι άσχημο ό,τι νιώσετε. Να είστε καλά. Ναι, δεν ξεχνάμε ρε παιδιά τώρα. Εντάξει, άμα κάποιοι ξεχνάνε, δικό τους το. Άρη, δεν ξεχνάμε ρε Άρη. Τι ωραία που ήταν εκεί στην Octagon, στο παλιό intro. Τώρα είναι σίγουρα. Κάτσε να σ' ανοίξω και τα μικρόφωνα σας. Τι έλεγες?
3: Έλεγα ότι είναι ακόμα πιο ωραία τώρα.
0: Τώρα, ναι, έχει. Εντάξει, έχει τη δικιά του έγκλη τώρα, ναι, γιατί Στα δύσκολα είμαστε μόνοι που λέει και το κομμάτι. Για πάμε, για πείτε καμιά λέξη.
3: Γεια σου ρε Σότο.
0: Δον Κισώτης εξ αριστερών μου.
3: Α, πούμε μια επίκαιρη.
0: Αμέ.
3: Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, ωραία. Θα μπορούσε να πει κανείς πως το Μουντιάλ είναι το κόνιο του κόσμου που τον υπνοτίζει και έχει τα συμφέροντα. Τουλάχιστον δεν έχουμε την Εθνική Ελλάδος να πεις ότι θα κάνει τα πράγματα τόσο λίγο πιο ενδιαφέροντα. Αυτοί παίζουνε, οι εκατομμυριούχοι παίζουνε, ενώ ο πόλεμος εξωμένεται. Είδα ότι ανεβάζουνε σημαίες του Ισραήλ. Αυτό να τα αποφεύγετε. Όσοι παίζουνε την μπάλα, όσοι νομίζουνε πως έτσι ακόμα οι ποδοσφαιριστές έχουν όνειρα μεγάλα. Κάποιοι παίζουνε μονάχα για το πριν. Δεν παίζουνε για αυτό που είχαν στο μυαλό τους πριν. Παίζουνε για αυτό που έχει έρθει. Παίζουνε για αυτό και για να δουν στο γήπεδο εκεί ποιος αντέχει. Είναι όπως παλιά το Κολοσσέο. Μα είναι Μουντιάλ. Είναι λέξη επιβλητική και ωραίο. Αυτό που βγάζει μέσα στο μυαλό. Ελέγχοντας τον κόσμο να το βλέπει κάθε μέρα σε καλό. Σου λέει θα πλακωθούνε για τις εθνικές τους. Όλοι μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και οι έγνοιες είναι δικές τους. Δίνουνε 1500 ευρώ για ένα εισιτήριο. Με 1500 ευρώ έκοβε σε 15 παιδιά μαρτύριο. Και αυτό που υπάρχει, τουλάχιστον όμως έχεις να πουλήσεις social media. Κοίτα, βρήκα εισιτήριο. Μπήκα, πήρα το popcorn μου και μετά βγήκα. Δεν έχω κάτι να μοιράσω όπου σίκα τα σίκα. Όπου σίκα σίκα, σκάφι σκάφι. Και αυτοί παίζουνε μπάλα στο Μουντιάλ. Για κάτι που δεν ανάβει. Δεν είναι όπως η μπάλα που ήταν ερασιτεχνική. Θα μου πεις, τι μιλάμε τώρα για τον Χάτζη Παναγή. Ναι, αυτή η εποχή ήταν ακόμα πιο ρομαντική. Με λίγο γκάλι και λίγο Ηρακλή με την ομάδα τη μεγάλη. Αυτά. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
3: Η Στέλλα θέλει μια λέξη πολύ δυνατή.
0: Ραδιόφωνο λέει ο Κούτα, αλλά πείτε μου τη λέξη.
3: Φωτιά.
0: Φωτιά. Ωραία. Εμείς εδώ Λουμπάπ αγκαλιά με τη φωτιά. Σε μια παρτίδα μα ανοιχτά όλα τα χαρτιά. Όποιος παίζει με τη φωτιά λένε θα καεί. Το ξέρω είναι κλισέ αυτό, αλλά πώς θα κάνω φριστάλι μέχρι την αυγή. Πρέπει να πω και κάτι που είναι κλισεδάκι. Κλισεδάκι, έχει φέρει κλεράκι και όχι κορνεδάκι. Έφερε γύρω στα 20 γλυκά ο ζαχαροπλάστης. Φωτιά στο στομάχι μου και καούρα, όχι εντάξει. Γιατί τα υλικά που βάζει είναι αλφα-αλφα. Αν δεν τιμήσουμε το διαιωτήμα θα ήταν σαν να τιμήσουμε τον γκάλφα. Όχι, συνεχίζω πάλι και αυτό γυρίζει. Έτσι στο κεφάλι μου και γι' αυτό με ξαναβλύζει. Οι φιλοί που μεγαλώσαμε διδάγματα φωτιά. Μέσα και αρκετά δεν υπήρχανε χαρτιά μόνο. Εικόνες που φτιαχνόντουν με βινίλια. Εικόνες με κασέτες και πολλά CD. Είχε φωτιά το κεφάλι μας και περιμέναμε την επόμενη κυκλοφορία να βγει. Γύρω στο 93 έγινε η αρχή. Ο σειρματοπλεγμένος ο ήλιος με τη φωτιά του εκεί έξω. Ήμουν μικρό παιδί, έκανα τα πάντα λίμπαρκι με το βινίλιο αυτό να παίξω. Μου το δίνανε και έκανα ησυχία. Αυτό λοιπόν που λέω είναι η διαμαρτυρία που ξεκίνησε τα πράγματα για τη φυλή της φωτιάς. Ρωτά να μάθεις, μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς, είναι Λομπάπ και αυτή η γη που πατάς έγινε στάχτη. Απ' τη φυλή της φωτιάς ρωτά να μάθεις που πατάς. Η φυλή της φωτιάς. Είναι Λομπάπ και αυτή η γη που πατάς έγινε στάχτη. Απ' τη φυλή της φωτιάς ρωτά να μάθεις αν δεν ξέρεις που πατάς. Έγινε στάχτη γη απ' τη φυλή της φωτιάς. Λοιπόν, πάμε με το Good που λέει ραδιόφωνο. Είναι μόνιμο τροφοδότης λέξεων. Μπούμ σακαλάκα, μπούμ σακαλάκα. Λοιπόν, πάμε να πούμε για το ραδιόφωνο. Τι να πω ακόμα για το ραδιόφωνο. Είμαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Έχω δίθεν το βήμα και έχω το βήμα που υπάρχει. Ο αδελφός μου εδώ, ο Πιέρος, μου λέει στην Αμερική πως είναι παρόν. Οπότε τα θαύματα που το ραδιόφωνο αυτό θα έχει. Εκφραζόμαστε από τα FM και όπου φτάσουνε. Εκφραζόμαστε πλέον με τη σύγχρονη πλευρά του ραδιοφώνου. Και είναι καλό και έχω πάρει όλη την ευθύνη που έχω παίξει το παιχνίδι και είμαι μέλλον του ραδιοφώνου αυτό. Το μέλλον που έχουμε φτιάξει γι' αυτό. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και θα γυρίσουμε πίσω Σεπτέμβρη. Εύχομαι όλοι να περάσουν ένα καλό καλοκαίρι, καλό, και να ξέρουν όλοι, καλό να είναι ότι τους έβρει. Το ραδιόφωνο είναι μαγεία και ξέρεις πως έτσι κάθε Πέμπτη μας έχει γίνει υγεία. Μα την Παναγία που για μένα δεν έχει καλή σχέση, καμιά φορά τη βρίζω, όμως και αυτήν μπορεί να της αρέσει, εντάξει. Στους φιλόθρησκους να ζητήσω συγγνώμη, γιατί είναι αυτό που καμιά φορά από την κάβλα του ραδιοφώνου εκεί μας πιάνει. Αυτό δεν είναι τόσο freestyle in a spoken word ακόμα, οπότε ξέρεις πως το ραδιόφωνο μου δίνει ενθουσιασμό και έτσι με πιάνει.
2: γιατί το beat αυτό είναι έτσι fundamental καλό. Και αφού υπάρχει, βγάζω τι θέλω μέσα από το μυαλό. Και αφού εδώ στο κανάλι 1 έχουμε τόση ελευθερία, μπορούμε να μιλήσουμε με το 1, με το 2, με το 3. Να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, χωρίς να έχουμε playlist φορεμένες και τα πράγματα όπως θέλουν να προσέχουν. Εδώ δεν μας λέει κανείς βάλε αυτό, όχι το άλλο. Εδώ δεν μας λέει κανείς, εδώ είναι το αφεντικό του μεγάλου. Οπότε το ραδιόφωνο αυτό μας αφήνει η ελευθερία. Βγάζουμε ακόμα και το γου καμιά φορά, ο οποίος δεν είναι κατάλληλος. Political correct το γου πάντοτε έχει αλληλεργία. Αλλά μην νομίζεις, και ο υποφαινόμενος σίγουρα είναι ακατάλληλος. Ενίοτε καταλληλότητα, ενίοτε προτεραιότητα, να βάζουμε πάντα κομμάτια που δεν κοιτούσαν τα views και ποσότητα, μονάχα να βγάζουν τη δική μας προσωπικότητα στο ραδιόφωνο και εντάξει, 90,1 FM ποσότητα. 6951-904-904 το μήνυμα άμα θέλετε να στείλετε στα social media, και ξέρετε πως θα λεγότανε η πολύτεκνη μάνα φώνησα. Μαντέψτε, θα λεγότανε multimedia. Θα τε πέτσου ρίτιν και λαλόμπα, θα τε πέτσου, θα θυμάστε αυτά. Λοιπόν, πάμε, πείτε. Και όποιος βαρεθεί μπορεί να φύγει από τη συχνότητα. Είναι πάρτι η τελευταία εκπομπή.
3: Σκοτάδι.
2: Σκοτάδι. Okay. Ωραία, λοιπόν. Θα μπορούσε να τους αφήσει μέσα στη μαύρη του στην τύφλα εδώ στο ραπ στην Ελλάδα, να τους αφήσει στο σκοτάδι. Θα μπορούσε όμως, πήρε την απόφαση να βγάλει τον πρώτο δίσκο hip hop ένα βράδυ εν Ελλάδη. Οπότε το έκανε αλεπού. Το έκανε και βρέθηκαν εκεί πέρα και άλλοι τόσοι. Τελειώνει αυτό το beat γρήγορα, μα θα έρθει και το επόμενο, για να έρθει η επόμενη μου ρήμα για να τους τελειώσει. Και βάζω και τη λέξη που έστειλε ο Κου, τη βροχή. Οπότε ήταν βροχερή ημέρα και πάντα το λομπάπ ήταν κάτι που σε πήγαινε παρακάτω και σου σύστηνε το δικό σου παραπέρα. Πέρας πέρα για πέρα και μέσα στο σκοτάδι στο βράδυ και κοιτάμε το beat θα μπει κάπως έτσι. Και στο ρυθμό μου δώσε ένα τύμπανο και ένα μπάσο πίσω για να πω. Ναι, και το σκοτάδι βροχή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν να πάνε στον Γκάμπι, ναι. Γιο, γιο και κόρη. Ευτυχώς μες στο σκοτάδι δεν υπήρχε και έσκασε η αλεπού για να είναι κάποιοι πρωτοπόροι να λένε πως το κάνανε χρόνια. Όμως ο μόνος που κρατούσε τα πνευμόνια. Βροχή από λέξεις, βροχή από ραψοδούς. Όμως να τους δω τι θα κάνουν που καταντήσανε μελωδούς. Αυτούς που όλοι βγάζανε τον εαυτό τους πρώτα. Αυτό άμα ήταν στοίχημα, θα ήταν γκανιώτα. Βρήκανε το μέλλον το εύπορο. Βρήκανε το περιβάλλον όλο που να είναι συγχυρισμένο. Και μέσα στο σκοτάδι του μυαλού τους αφήσαν το κοινό τους πίσω το εκτεθειμένο. Που είναι όλοι αυτοί, που είναι όλα τα γκρουπ αυτά, που φύγανε γιατί δεν βγάζανε λεφτά, ή κάποιοι βγάνανε λεφτά και το βουλώσανε. Πες μου αλήθεια τον εαυτό τους αν προδώσανε. Θα μπορούσα να σ' αφήσω κι εγώ στο σκότος, αλλά δεν είμαι κρότος. Και εδώ που τα λέμε, τι κι αν δεν ήταν πρώτος ή κι αν ήταν, ήταν αυτός που τόσα χρόνια 2000 τραγούδια επόμενος. Κρότος, σκοτάδι λίγο και βροχή σαν λέξεις. Είναι βροχή από στίχους και βροχή από σκότος που το φως μας πάλι τα αποφεύγει. Εδώ τελειώνει κι άλλο beat, όμως σίγουρα εν γέννη το μυαλό μου το διαλέγει. Για πείτε λέξη, πείτε. Περιμένω, Αρίθ.
3: Πάμε. Λοιπόν, θα πούμε τη λέξη Λιακάδα. Εδώ τα λένε τα παιδιά.
2: Λιακάδα και βινήλιο έχουν στείλει μήνυμα. Ωραία. Okay. Λοιπόν. Αιώνια λιακάδα ενός ηλίθιου λαού ήταν ο στίχος που μου ήρθε πρώτος όταν είδα αυτή τη λέξη. Και το μυαλό μου μπορούσε να αποφύγει ότι υπάρχει στο μυαλό μας να είναι λέξη. Γι' αυτό θα παίξω ακόμα στη λιακάδα εκεί έξω. Βγαίνουμε και δεν μας νοιάζει μόνο να σκάει ο ήλιος. Ξέρεις πως ακόμα και με το χειρότερο εαυτό μου προσπαθώ να γίνω φιλός. Είναι η λιακάδα που ξέρεις πως σίγουρα θα έρθει. Είναι η σίγουρη λιακάδα που θα βγει τη μάχη. Οπότε χειρότερη σου μέρα θα ξημερώσει. Και φύγανε τόσοι πόνοι και άλλοι τόσοι. Μπορείς να αντέξεις ότι πέφτει πάνω στον ώμο σου ακόμα. Με ένα βινήλιο στο χέρι κοιτούσα μολύ το γιώμα. Και ξέρεις γύρω από τις παράγωγές μας και τα σκράτς. Και τα σκράτς, μάτς, μουτς και μάτς. Προτιμήσα να είμαι με τα βινήλια και όχι με ανθρώπους. Εδώ και κάποια 2 χρόνια. Τουλάχιστον είχα μετά τα πνευμόνια να συναντήσω και να ξέρεις ποτέ δεν ξέρω αν θα κάνω γιο και γκόνια. Όμως τουλάχιστον έχω φτιάξει παιδιά πολλά που είμαι περήφανος για αυτά που είναι εκεί έξω. Έχω βινήλια στο χέρι να διαλέγω Ρουμανία, Τουρκία και χώρες άλλες να μπλέξω. Έχω θρύλους να τους λέω θείους και έχω θρύλους να μου λένε Ραμόν συνέχισέ το. Και δεν με νοιάζει ποιος με κρίνει πλέον, γιατί έχω ζήσει μόνο το μέσα και αυτοί ζούσαν πάντα εκεί έξω το πακέτο.
0: Μπράβο.
2: Πάμε γαμό τον ουρανούλη.
3: Μπράβο.
2: Πάμε. Θέλετε να κάνω τον μπράβο και... Ελάτε λέει. Ο Γου θα μπει μετά, γιατί τον ζητάνε εδώ. Για πάμε, πείτε, βρείτε λέξεις.
3: Ωρα.
2: Δεν βλέπω την ώρα και πάντα το μυαλό μου έβλεπε τα μικρόφωνα. Φωνάζε τώρα, εκφράσου, βγάλε την ψυχή σου σαν αιώρα. Είναι η κούνια που θα σε συνοδεύει πάντα. Και όπως λέω και πριν, κρατούσαμε από το κάνε μου τη χάρη την αβάντα. Αυτή που σου λέγε, πρόσεχε τα φίδια. Πρόσεχε γιατί δεν κούβαλαν πάνω τους. Ένα αρχίδι και ένα μύδι, κάνανε τον Αρχιμίδη. Για ξέρεις πως συνεχιζόταν το παιχνίδι. Ναι, και συνεχιζότανε, γι' αυτό είναι ενάντια στον κάθε μπινέ, στον κάμπινέ. Αυτά που θέλουν πέταξε τα, ναι τα σκέτα. Όπως δεν υπάρχει κάτι, δεν μιλάμε για αρσενικά, μιλάμε για σερβιέτα. Αλλά ξέρεις, η σερβιέτα έχει καμιά χρήση, ενώ κάποιοι άλλοι που μιλάνε δεν έχουν ρίσει. Κάτι έμεινος, έχουν παύσει. Ξέρεις πως υπήρχε κάτι για να αλλάξει. Γι' αυτό συνεχίζω και συνεχίζω να μου βγαίνει. Συνεχίζω και όπου βγαίνει και ό,τι περιμένει. Η λέξη που βλέπω σαν μήνυμα είναι η μουσική. Δεν είναι μία, μα είναι κάπου εκεί. Η μουσική είναι ξεκάθαρα αισθητική και ό,τι θέλεις να ακούσεις άμα έχει στίχο κάτι να πει. Η μουσική μπορεί να είναι ορχιστρικό, κάτι που να σου δώσει μόνο πάτη και όχι στίχο στην πλάτη να σε βαρύνει, να παίρνεις την ευθύνη, έχω μάθει. Παρέα μου όλα τα πάθη. Οι νεκροί μου ήρωές μου έχουν δείξει δρόμο και ξέρεις πως έχω σαν τον Άτλαντα πάνω μου βάρος στον νόμο. Μα καμιά φορά όταν μιλάω έτσι έχει φύγει, αφήνω το μήνυμά μου και έτσι όπου φύγει. Δεν σου έχω πει να μ' αντιγράψεις, δεν σου έχω πει ποτέ μου αυτό που κάνεις να το πάψεις. Σου έχω πει όμως την καλύτερη πλευρά του νου μου, έβγαζα το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μου. Καμιά φορά ζηλεύω από τους δίσκους μου όλα τα εξώφυλλα, γιατί είναι

0: όχι αυτή. Δεν ξέρω, εντάξει, εμείς πάμε για την πάρτι μας. Για πείτε.
1: Αλεπού.
0: Αλεπού. Ωραία, ωραία. Αλεπού. Λοιπόν, η Αλεπού μου έχει δείξει δρόμο. Είμαι σαν το μικρό πρίγκιπα και γι' αυτό κοιτάω το δρόμο. Νιώθω σαν πρίγκιπας μες στο δικό του τον πλανήτη. Κι οι λέξεις απ' την Αλεπού ήταν πάντα το δικό μου σπίτι. Και είναι πρίτη καμιά φορά, είναι πίτη καμιά άλλη και βάζουμε τις λέξεις πάλι. Είναι το ροζ εργές ενώ ζαφέρ και είναι σίγουρα σοβαρός και σε ρήμες μου ήταν μπραντεφέρ. Κάνω σαρδάμ, κολλάει το νερό στα χείλη. Αμνά, πρέπει να κάνω έτσι για να μην γίνουμε με το μικρόφωνο πάλι φίλοι. Ξέρεις πως υπάρχει και αφού το μυαλό μου ήταν εκεί ήμουνα σαν τις Αλεπού στο στάχι. Την Αλεπού ακούνε όλοι. Την κρύφα ακούνε κάποιοι κι άλλοι είναι περήφανοι. Και ξέρετε όλοι για ποιον μιλάω όλοι. Είναι περήφανοι και διπόρτοι αυτοί που φύγανε και αυτοί που μείνανε. Ξέρουν γιατί αυτό που δεν απογίνανε. Δεν γίνανε αυτά που τόσο κοροϊδεύανε. Μείνανε εδώ μονάχα όσοι καθόλου δεν τον μπερδεύανε. Η Αλεπού είναι μια ουσία που δεν είναι τόσο πόνηρη όσο τη λένε. Το παζάρι ήταν εκεί και αυτό δεν πήγε μόνο ευθεία. Οπότε ας τους άλλους εκεί να κλαίγανε. Η Αλεπού το έχει φτιάξει το όνειρο που από την ψυχή θα γίνει πάλι πράξη. Μάθε να υποστηρίζεις λίγο τον λόγο σου. Μάθε να στηρίζεις και τον τρόπο σου. Και μη σε νοιάζει αυτή τι λένε. Η Αλεπού μας το έχει διδάξει αυτό να λένε. Ας τους τριγύρω αυτούς που κράζουνε χωρίς μια στιγμή μας να έχουν ζήσει. Μόνο κλαίνε. Και τι έστειλε ο Κουτ, πατώ και τα ποντίκια. Ελληνικά. Ελληνικά. Λοιπόν, ελληνικά μιλάμε, ίσως την πιο όμορφη γλώσσα. Ελληνικά μιλάμε τόσα κι άλλα τόσα. Ελληνικά καμιά φορά όμως τα μολυνούν με το μπρο. Θέλω να βρίσκω κάποιον άλλον για να βρω, να του πω πως. Μη λες μπρο βρε μαλακισμένο. Υπάρχουν τόσες λέξεις και γι' αυτό σε περιμένω. Τις λέξεις που μιλάς δείχνουν την νόησή σου, την κατανόηση ακόμα και την πνοή σου. Γι' αυτό ελληνικά να μην μιλάς, οπότε δεν θέλεις γι' αυτό άντε και γαμίσου. Ελληνικά στα λέω γι' αυτό και γδίσου. Γδίσου μπροστά στο γλωσσικό φαινόμενο. Γι' αυτό άμα δεν μιλάς ελληνικά τώρα είναι επόμενο. Έλληνας είναι όποιος μιλάει τα ελληνικά και όποιος έχει τόσο φωτιστεί από το επόμενο δρόμενο και τον τύπο που το παίζει ραπάς και λέει τούτο εν τούτο νίκα, κοίτα ένα γκόμενο. Αν είχα αδελφή δεν θα του την έδινα πάλι και αν είχα αδελφούλα πιο μικρή ούτε αυτή πάλι και αν είχα έναν αδελφό με ναρό πάλι τόσο μη πω τώρα που θα του το δώσω. Συνεχίζουμε τα ελληνικά, πρέπει να ορίζουμε, να περιορίζουμε καθόλου για τη χρήση. Ας πούμε υπάρχει λέξη συνουσία για να καλύψει τη λέξη που είναι λίγο άθλια να λες μόνο γαμίσει. Και ξέρω αν μας ακούει ο Αρμένης, ο Γιώργης είχε να μας πει τόσα κι άλλα τόσα για τα ελληνικά που θα μπορούσα να μιλά πολύ και θα μου είχε μαλλιάσει τόσο η γλώσσα. Ελληνικά, κα, ελληνικά. Έλα, θα τερε τώρα, εγώ τώρα. Θα τερε, α, πώς θα λέτε, α, ξεκουράθω. Hydration break, να σου περάθω. Έλα, εντάξει. Δείτε του μια λέξη, ρε παιδιά.
1: Κινέζος.
0: Α, χαρακτηρίδι, ζαχαροπλάστη, είπε εμένα, Κινέζο. Σκάι με Μιτσουμπίση Ιαπωνέζο. Έρχεται, Μιτσουμπίση χωράει πολύ. Γι' αυτό, εντάξει, ξέρεις, είμαι Κινέζο, αλλά Ιαπωνέζο δίκο, πράξη. Α, μένω, παραλία, λιμάνι, κανείς δεν ξέρει που μένει γου, κατάσκοπος, με πιάνει. Α, αστυνόμο, θα είναι και ξέρεις πως υπήρχε, να λέτε. Χίνι, η πάπια Πεκίνου θα μείνει. Ξέρεις το μυαλό μου είναι λέξεις καμίνι. Α, Κινέζο, δεν κάνω τον Κινέζο. Ούτε λέω πως έχω πιο πολλές γυναίκες και από το μπέζω, δεν το μπέζω. Στο μικρόφωνο μπροστά, όλα σωστά. Α, λάθη, γι' αυτό μετράει καλά. Α, ου, α, Κινέζο, σκάω, γου στάιλ, γου προφάιλ. Γου προφάιλ σε Instagram και Facebook, όχι online, ποτέ. Να μην δώσω στίγμα. Γου σκάει και κάνει ρίγμα. Γου ρωτάει πως κάθεται λαμονάκι σε καρέκλα. Άμα πέσει κάτω, θέλε ρέκλα.
1: Σκάσε ρε.
0: Γου εντάξει. Γου σε στείλει πίνου, φάλινου, βάλει το κάτανου. Γου σε στείλει κάνεις ενέσεις όταν μπικ. Να μην είσαι τόσο μπικ. Όχι. Εντάξει. Ενέσεις αυτές έχουν παρενέργεια. Έρχονται από Κίνα. Θυμάμαι που ήσουν συνέχεια. Τότε ραμονάκι δεν ήταν αλήθεια. Δούλευες Κόσκο, Πόσκο είχες πόστο. Όμως έφυγες, ευτυχώς. Δεν έγινες δημόσιο υπάλληλο, αλεπάλληλο. Χτυπάει Κινέζο, ευθύνε υπάλληλο. Χα, πιο καυτές μου ρήμες, σκάνε.

0: έρχονται. Πουθράκα του ραπ, μεθάνε. Α, πουθάκι, εν τέλει, λίσταρχο, νταβέλι. Αυτό δεν είναι ραπ, είναι τραβέλι. Α, ου, δεν θέλει. Α, πως αυτό προσδιορίστηκε MC θα γάτα. Εγώ θα αυτό προσδιοριστώ σουρικάτα. Α, Κινέζο, ό,τι θέλω, παίζω. Τζέγκα, λέγκα, φλέγκα και γι' αυτό εν τέλει. Παίζω, παίζω με το ραπ. Μόνο λοπαπ, εντάξει. Από μίμηση made in China το άλλο ραπ. Α, α, α.
1: Μπράβο ρε γου. Άμα το σπίτι μου. Συνεχίζουμε. Γου θα ξα... Ω, α, γου τα έστειλε. Ρούδι, α, τώρα μπαίνω πάλι. Άκου, γκουτ, άκου, άκου. Λάρισα. Λάρισα, τρώτε ρύζι με συντάγε που πολύ μυρίζει. Τρώτε ζυγούρι και σφυρίζει. Α, εγώ τρώω ρύζι με Thailand sauce. Sauce, ευτυχώς, sauce. Πως λένε, οι MCs Έλληνες λένε πως έχουν flows. Sauce, sauce και κάνουν γεμάτα shows. Σα, κήπεδα, πετάξτε εγώ μέσα εκεί που κάνουν pit να δεις πως θα κάνουν μιπ μιπ σαν την μέσα. Α, πετάξτε εγώ μέσα, πετάξτε εγώ. Και εγώ ταν κλάν θα νομίζουνε μπέθα τώρα. Θα λένε έκασε με style κουμφού. Ραπ ραπ ενάντια του κοινού, του κουφού. Φου και όλο φουφού κάνουνε. Στη φουφού αφήνουνε ό,τι πάνουνε. Κάνουνε σκόνες, καλοκαίρια, χειμώνες. Α, σκάμε και δεν έχουν κάτι αλλεπάλληλες εικόνες. Βγάζουν, έχουν MC με τσαντάκι. Τσαντάκι κούθι, τσαντάκι τρίγουν πούθι, πούθι λούθι. Πούθι έχει τζόκι πετσιώδη. Παιχνίδι αυτή είναι ράπερ, γι' αυτό σε σώζει. Αού λένε α-α και γιο-γιο κόρη κόρη α-α α-α. Εγώ σκάω με το στυλ του κουμφού απέναντι στο ράπ του κουφού. Στέριος κουφός, προπονητής Κώστας κουφός, παίκτης. Α, μπάσκετ, γι' αυτό ήμουνε επίπεδο εκλέκτης. Αλφα ένα, αλφα ένα. Τους πήρα παρθένα. Αυτή δεν είναι ράπερ, αυτή είναι ηθοποιή. Γου μπορεί καλύτερα από αυτούς να εκφραστεί. Και γου είναι Κινέζο. Και γου ρολοπέζω. Όμως γου άμα τους κοιτάξει επιμένω πως δεν παίζω. Γου θα παίξει μονόπολη του ραπ. Χιπχόπολη το ραμονάκι. Ακούει ξέρεις ξέρει από ραπ. Ακού βάζει επιλογές ξένο. Ελληνικό δεν βάζει το άλλο. Γιατί το ελληνικό ξερνάω μπαίνω. Ελληνικό δεν έχει ραπ, δεν έχει πόστα. Αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα πέρα από κομπόστα. Αυτοί έχουν γίνει ό,τι θέλουν για να κάνουν. Αυτοί γίνονται ενίοτε χρυσαυγίτες, ενίοτε το χάνουν. Α, α, α. Ωραί γου. Ωραί γου, ρίζι είπε.
0: Α, μπορώ, α, χαθώ, χαθώ.
1: Κοίτα, κάνει και ευχαριστή λίγια. Ωραί, καλά που δεν έχουμε κάμερα.
0: Α, κάμερα, φέρε κάμερα, α.
1: Κάτσε λίγο, περίμενα, μου πούνε καμιά λέξη και εμένα. Περίμενε.
2: Έχω αποστολή λίγο, πρέπει να φύγω.
1: Καλό δρόμο, Ζαχαροπλάστη.
2: Καλά, παιδιά, να σε
1: χαιρετίσματα στο πέραμα.
2: Τα λέμε Σεπτέμβρη. Από εδώ.
1: Τα λέμε Σεπτέμβρη από εδώ. Το νου σου. Ωραία μπλούζα. Το νου σου. Μουσικό διάλειμμα να αποχαιρετήσουμε τον Ζαχαροπλάστη.
0: Α, Ζαχαροπλάστη, κάνε κινέζικο γλυκό άλλη φορά. Δεν μπορώ, γαλλική κουζίνα, μόνο πατησερή, κομφισερή. Φτιάξε κανένα γλυκορίδι για το γου, ρε εσύ. Α.
1: Ας τον Άρησικο να φύγει, ρε.
2: Μα αφήνει, ρε, άσε με, ρε.
1: Άσε με, ρε.
2: Άντε, φυλάκια.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Γεια σου, γου.
0: Γεια σου και θένα. Α. Χαιρετίσματα, Αλεπού. Α.
1: Συνεχίζουμε. Προχωράμε. Μπορούμε να μπω και ξέρεις να παραλυρώ και να με σταματάτε με καμιά λέξη. Μην νομίζουν ότι είναι και τίποτα στημένο. Μπορεί να... Α, κάτσε, με πήρε τηλέφωνο ο εκλέκτορας λέκτορας προφέσορας. Ω, γεια σας κύριε καθηγητά.
3: Καλησπέρα. Λέω και εγώ να χωθώ σε αυτή την αυτοσχεδιαστική σας παρέμβαση. Για να δούμε τι έχουν στείλει οι συναδελφοί σας. Δεν είναι συνάδελφοι, είναι συνοδοιπόροι. Αυτοί τέλος πάντων, αυτοί γιατί. Αυτός ο Κουτ Εκλαρίτσης έχει στείλει τη λέξη συνείδηση. Α, conscious, τι τυχαίο. Όλα στημένα. Οπότε αφήστε με να μιλήσω εγώ. Λοιπόν, έρχεται ο κύριος Ζαχαροπλάστης, ζητάει την πόρτα. Αχα, συνεχίζω. Λοιπόν, freestyle και λυπή αρχίζω. Συνείδηση κανένα δεν έχει, γι' αυτό του βρίζω. Λοιπόν, προφέσορα, κορέκτορα, λέκτορα και δεν υπήρχε σίγουρα κάτι να μοιραστεί σαν εκλέκτορα. Συνεχίζει τη ψυχή στο έτσι. Και όπως είπαμε και πριν, η Αλεπού μονάχα μπαίνει για να φάει τις χώτες μέσα στο κοτέτσι, ξέρετε. η επιστημονική αυτή διαφυγή και αυτό που υπάρχει μέσα μας από την αρχή. Υπάρχει κάτι σαν συνειδητότητα, πάντα το λομπάπεδι είναι προτεραιότητα και δεν τους ένοιαζε η ποσότητα, μα η ποιότητα. Δεν είναι τυχαίο γι' αυτό και έρχομαι να το αναλύσω. Φέρτε μου τους ράπερ με το κιλό για να τους σβήσω. Φέρτε μου να τους αποδείξω ότι αυτό που κάνουν είναι χόμπι. Εδώ λομπά πάντα απέναντι σε κάθε ζόμπι, σε κάθε λόμπι. Σε κάθε τύπο δεν εκφράζεται, σε κάθε τύπο που όταν πιάνει μικρόφωνο δεν νοιάζεται. Για το ποιος τον ακούει, για το χορηγό του και για τον άλλον που έχει σίγουρα αφεντικό του. Χωρίς μανατζερέους, χωρίς μοιραίους, χωρίς έτσι, χωρίς έτσι, έτσι, έτσι, έτσι με ήττα. Και δεν υπάρχει κάτι γιατί το Λομπάπ χαίρεται μόνο που συμμετείχε, ενώ οι άλλοι μετράνε την νίκη και την ήττα. Από την πίτα αυτή και το σκύλο τον έχουν χορτάτο, να το, πάρτο, άστο και αφησέ το. Αυτοί μεγάλωσαν στο πέραμα και ας τους άλλους να λένε ότι μεγάλωσαν στο γαλατσίου εκεί το γκέτο. Δεν έχουν έρθει από το πέραμα βόλτα, δεν έχουν έρθει ποτέ, γι' αυτό και το αναλύω. Είναι τόσο άθλιοι στο ράπ τους όλοι αυτοί που δεν ξέρουν καν να κλείνουν το ρήμα λίο. Καλό βράδυ από μένα. Γεια σας.
0: Γεια σου προφέσορα, γεια σου προφέσορα. Ένα χειροκρότημα για τον προφέσορα παρακαλώ. Γιατί τα είπε όπως νιώθει. Τα είπε όπως νιώθει. Παρακαλώ πείτε μου μια λέξη. Παρακαλώ, Σότο μου πες καμιά λέξη. Έχεις και το μικρόφωνο μπροστά.
4: Είδα.
0: Οκ. Ωραίο. Είδα. Με λογοπαίγνιο, σφραγίδα. Είδα. Και όπως λέγαν και αρχαίοι, εν είδα ότι ουδέν είδα. Τελικά δεν γνώρισα όσα νόμιζα και δεν ξέρω όσα νομίζω πως ξέρω για να διαφέρω. Είδα πολλά πράγματα, ξέρεις, και γι' αυτό στο κεφάλι μου έλεγα πάντα πως να εκφραστώ θα καταφέρω. Έχουμε βγάλει τόσο τρόπο, τόσο κόπο και έχουν περάσει εδώ τα πρώτα 50 λεπτά. Ευτυχώς μπορεί να το έκανα καλά, τα κυνηγάμε, μα δεν είναι πρώτο σκοπός τα λεφτά. Είδα κόσμο να λιώνεται, είδα κόσμο σε λάθος πραγμάτα έτσι να απορώνεται. Μα είδα και κόσμο να βγαίνει από τις ουσίες και να σώνεται. Εδώ εμείς εδώ, low bap αγκαλιά με τη φωτιά. Σε μια παρτίδα μα ανοιχτά όλα τα χαρτιά. Κι ας τους να έχουνε λεφτά, κι ας τους να έχουνε απ' όλα αυτά. Είχαν τα κλειδιά από αυτό το μαγαζί. Ένας τύπος από το πέραμα μαζί τους τα πέταξε και παίξαν συμμαχία. Απ' την αρχή όλη η ομάδα μία. Κι ας τους να είναι κάπως έτσι, ας τους να είναι μαζεμένοι. Είδα πολλούς να είναι πρώτα φίλοι και μετά εχθροί εκπαιδευμένοι. Τώρα έστειλε. Τι έστειλε ο άλλος? Έστειλε Πειραιάς τώρα. Έστειλε Πειραιάς.
3: Αλήθεια τώρα. Κανάλι 1 Πειραιάς 90,4.
0: Ο Πειραιάς είναι το μέρος και η ψυχή μας. Ο Πειραιάς για μένα και τους φίλους μου λέμε πως είναι η αρχή μας. Δεν είναι τσάμπα που λένε το πειραιωτικό. Το πειραιωτικό. Το πειραιωτικό που είναι τόσο ατόφιο. Το πειραιώτικο απέναντι στο ψόφιο. Σε ένα δώμα στην Καλλίπολη και σε μια θέα γεννήθηκε όλο αυτό που μας ταιριάξε και είναι ωραία. Όλα τα πράγματα, μικροθαύματα. Ο Πειραιάς είναι μονάχα για ανταλλάγματα. Μόνο σου δίνει και δεν σου ζητάει. Έχει τη θάλασσα αγκαλιά του και όπου πάει. Έχω περπατήσει όλο τον Πειραιά με τα πόδια και έχω νιώσει σαν παιδί ατόφιο. Ο Πειραιάς μου έδειξε να κοιτάω πάντα στα μάτια απέναντι στον κάθε ψόφιο. Δεν είναι τυχαίο το που έχεις μεγαλώσει. Δεν είναι τυχαίο στο ποιο σχολείο πήγες. Δεν είναι τυχαίο το ότι έχεις ζήσει και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στο μυαλό σου το είδες. Αφιερωμένο στα παιδιά που δεν είναι πλέον μαζί μας να το ακούσουνε. Αφιερωμένο σε όλους όσους είναι από τον Πειραιά και σ' άλλα μέρη ζούνε για να μετανιώσουμε. Αφιερωμένο στις ψυχές μας που πάντα θα κουβαλάνε έναν Πειραιά. Αφιερωμένος όλους έχουν νιώσει λίγο από τον Πειραιά και να περνάνε ωραία. Είναι το μέρος της ψυχής μας, της αρχής μας, είναι η γενέτειρα. Είναι του πρόσφυγα το μέρος που ποτέ μου δεν το έσπειρα σαν κάτι άλλο. Μάθαμε να τιμάμε αυτά που έχουμε μες στον καβάλο. Ανάμεσα και να μην προσβάλλω τις άλλες περιοχές, μα σαν τον Πειραιά δεν έχει ούτε τα νησιά, αντε μονάχα λίγο η Αιγινά. Σίγουρα χρωστάω στη γιαγιά μου και στον Πειραιά ό,τι έγινα. Λα λα λα λα λα λα λα. Πειραιά μου με το σαρωνικό σου που έχεις για καμάρι σου τον νομπιλιακό σου. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Δηλαδή είναι κλειδωμένα κάτω.
1: Πάρ' τον Μπάμπι. Oh shit, motherfucker. Oh shit, homie. Κλειδωμένη δρόμη. Yo, yo, κόρη. Δεν έχει ακόμη. Κλειδωμένα κάτω. Θα φύγουμε μεθαύριο. Και είδω πριντά όλα. Θα φύγουμε μακάβριο. Είναι πρόεδρε, άμα μας ακούς, έλα για να ξεκλειδώσεις. Ποιος μας κλείδωσε, να μη σώσεις. Συνεχίζουμε. Μας κλειδώσανε στο στούντιο αυτό. Θέλουν να κάνω freestyle μέχρι να ρευτώ. Και δεν έχω φάει μαγειρευτό. Α, όχι. Ο Γου θα έρθει να με σώσει όταν θα θέλω hydration break. Break, break, τσικουλάτα. Break, όχι αυτά, είναι γαμάτα. Δεν έχουμε χορηγούς εδώ. Λαμουλάτα. Συνεχίζουμε και πάνε εκεί. Μεταφράζουνε Αμερική. Αυτό δεν είναι freestyle αστείο. Είναι τόσο λογικό. Αμα κλειδώσουνε κάτω, πώς θα φύγουμε? Με φορτηγό ή με κρουστικό? Για να ξεκλειδώσουμε. Για να ξεκλειδώσουμε. Στον πειρασμό να σπάσουμε τη σιδερένια πόρτα. Ας μην ενδώσουμε. Ας μην ενδώσουμε. Κλειδώσανε. Κλειδώσανε την πόρτα. Ευχόμαστε να μην την κλειδώσουνε μέχρι τις 2 η ώρα για να μάθουμε να φύγουμε πρώτα. Ωραία, συνεχίζει η λέξη αυτονομία. Ωραία, βομβαρδίζει ο άλλος. Αυτονομία του μυαλού, οικονομία. Αυτονομία, ας κάνουμε σε μία λέξη πιο φιλοσοφική και πιο θεωρητική ακόμα μια ειδική μνηά. Αυτονομία είναι μια έννοια που την εύχομαι να την έχουν όλοι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε, που δεν βλέπουν, δεν ακούν και δεν περπατούν. Οπότε για αυτούς μονή να μην είναι ποτέ. Αυτονομία εύχομαι να έχουν όλοι. Αυτονομία είναι καμιά φορά αυτό που εννοούν και όλοι ψεύτικοι ρόλοι. Αυτονομία. Ωραία. Συνεχίζω με αυτονομία γιατί τελείωσε το πίτα απότομα. Απότομα τελείωσε με την έννοια για το κλείδωμα. Αυτονομία θα τα νάχαμε κλειδί ακόμα για το ξεκλείδωμα. Αλλά είναι η τελευταία εκπομπή, δεν έχουμε κλειδιά. Μάλλον θα κάνουμε freestyle ως τις 6. Δεν ξέρω αν θα αντέξει ο ποπός μου στην καρέκλα. Πάντως η μέση μου σίγουρα δεν θα αντέξει. Συνεχίζω και θα σηκωθούμε όρθιοι σε λίγο. Αμόρε μείω το επόμενο το beat λέγεται και φλέγεται και γεται. Αυτονομία στο κεφάλι μου αυτό λέγεται. Λέγεται ποιος είναι? Ο ξεκλειδωτής. Έλα άνθρωπέ μου να μας σώσεις κάπου εκεί να δεις. Γιατί κλειδωθήκαμε στο στούδιο. Αζημούθιο σίγουρο. Και συνεχίζουμε ξανά. Αυτονομία να έχουμε ανοιχτά όποτε θέλουμε τα μικρόφωνα. Εδώ στον Περέα και όλα ωραία. Και ξέρεις πως κάνει όλα μοιραία. Και αυτό είναι ωραία. Είναι ωραίο και είναι αυτοσχεδιαστικό. Ας σηκωθώ να μην πιαστώ και μην πω το άλλο. Αχ, τέλειο τώρα. Τώρα που είμαι όρθιος, ποιος με πιάνει, δεν βλέπω τα μηνύματα. Περιμένουμε το Γιάννη. Ωραία. Αφού αυτό είναι από το Golden Era Sandos 4 που είναι αφιερωμένο στην Αίγινα πολύ. Όσοι έχετε και πλατφόρμες θα δείτε που έχουμε ανεβάσει και φωτογραφίες από τότε. Ας μιλήσω πάλι για τα παιδικά χρόνια και για τον παππού το Σωτήρη. Ένας παππούς που μου έδειχνε τι σημαίνει αρσενικό να είσαι, να μην προσποιείσαι και να μην μιμήσαι. Ένας άνθρωπος που δεν τον ένοιαζε ο δρόμος, ο τρόμος, δεν τον ένοιαζε καν ο αστυνόμος. Ένας άνθρωπος που με το ξύλο ήταν μάγος. Ένας άνθρωπος που πολλά μ' είχε διδάξει. Και ένας άνθρωπος που ό,τι έβαζε στο κεφάλι του σίγουρα το είχε κάνει πράξη. Ο πιο αναρχικός που υπήρχε δεν έκανε ποτέ του δήλωση. Και πάντα ήταν η ψυχή σε κάθε εκδήλωση. Μην τον κοροϊδέψεις και μην του μιλήσεις στραβά. Μονάχα χαμογέλαγε και μετά όλα κακά. Μη σε κυνηγούσε και μην έρθει. Μην προσπαθούσε να μη σ' αντέχει. Και ο άνθρωπος που ξέρεις πως υπήρχε δίπλα στην κατάστασή σου να μου σου πει πως σε προσέχει. Τον έχασα εκεί κάπου στα 16, ξεκουράστηκε και είναι πάντα εκεί στο σύμπαν. Με προσέχει και καμιά φορά ακούς την κριτική για ανθρώπους και να μη σε νοιάζει ότι σου είπαν. Να θυμάσαι τα βλέμματα, τα αναθέματα και ποτέ όταν σε κοίταγε στα μάτια δεν έλεγε ψέματα. Και όλα αυτά που εννοούνται, αυτοί που κράζουν τους ανθρώπους χωρίς να τους ξέρουν, γαμιούνται. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε σε ορθία θεσή για να μην σπάσει καμιά μεσή. Εύχομαι να ξεκλειδώσουνε. Μ' αρέσει. Τι έχω, τι στέλνουνε. Σφυρί. Σφυρί. Γεια σου Σωτήρη Φυρφυρί, που έχεις μια τέτοια σαν σφυρί. Για να συνεχίσω τι μου έλεγε ο παππούς μου πίσω. τι θα γίνει με το κλείδωμα, τι έγινε, οπότε δεν μπορώ να του μιλήσω. Τι έγινε, Γιαννάρα, τι έχει γίνει, πρέπει να πάρω τηλέφωνο εγώ? Όχι, όχι. Λοιπόν, επειδή είμαστε live, σου δίνω το τηλέφωνο να πάρεις τον πρόεδρο και να του πεις αυτό που το έχει. 1, 2. Δεν μας ακούει, μάλλον θα το έχει ακούσει. Πως έχουν κλειδώσει, πρόεδρε, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Εδώ στο ραδιόφωνο πως έχει το σφυρίνι λέξη. Οπότε επόμενο, δεν είμαι φερέφωνο. Είμαι στο Γιάννη το τηλέφωνο. Είμαι στο Γιάννη το τηλέφωνο. Δεν είμαι φερέφωνο. Λα λα λα. Μας διακόψανε γιατί μας έχουν κλειδώσει. 1, 2. Πάρε. Πες είναι σε live εκπομπή. Αυτό δεν σου μιλάει. Πες ένα γαμιόλι μας κλείδωσε. Γι' αυτό η πόρτα δεν τζιλάει. Και συνεχίζουμε από εκεί που τα αφήσαμε. Μας έχουν κλειδώσει τόσοι κι άλλοι τόσοι. Δεν προσέχει και κανείς δεν έχει νιώσει. 1, 2. Και όπως έχουμε πει, κάποιοι άντρες δυστυχώς περιορίζονται από τα δύο πράγματα. Από την μπάλα ή από το εδίο. Που ποτέ δεν έχουν προκαλέσει μόνο θαύματα. Για να δω την αγάπη χωρίς ανταλλάγματα και για να δω πως θα γίνουν τα πράγματα. Όταν έχεις ανάγκη κάποιον, πάρ' τον τηλέφωνο. Και όταν σε έχει ανάγκη, δεν σε παίρνει κανείς ή το ανάποδο. Οι περισσότεροι κοιτούν το όφελος, οι περισσότεροι κοιτάνε το συμφέρον. Μα περιμένουμε να γνωρίζουμε τους ανθρώπους σας φίλοι, να σπάνε κάτι πάλι το ενδιαφέρον. Είναι το συμφέρον που ορίζει κάθε πούστη που πανηγυρίζει. Τι έγινε, Γιάννη, θα μας κλειδώσουν το πρωί ή ως το πρωί θα μας φυρίζει? Καλησπέρα. Κανάλι 1, 90,4. Εκεί που κάποιο τσουτσάκι φεύγει χωρίς να ρωτήσει αν κάποιος άλλος είναι μέσα στο κτίριο και κλειδώνει. Γιατί κλειδώνετε, ρε! Δηλαδή, γιατί κλειδώνετε, ρε παιδιά, τώρα. Φέρνουμε τον πρόεδρο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Βρείτε λέξη, το κεφάλι μας να παίξει. Βρείτε λύση, δεν υπήρχε για να αντέξει. Αγάπη, ε.
4: Αγάπη,
1: ωραία. Η αγάπη, άμα ρωτήσεις 1 εκατομμύριο ανθρώπους, θα σου πούνε ότι η αγάπη έχει κόπους. Θα σου δώσουν 1 εκατομμύριο διαφορετικές ερμηνείες. Κάποιοι θα πούν γαμότοτι και κάποιοι δικές μνήες. Η αγάπη τελικά θα είναι αυτό που θα βγαίνει από το ηχείο με τη λέξη που λέει γραπτό. Αγάπη δείχνουμε στη μουσική που νιώθουμε. Αγάπη δείχνουμε σε ό,τι καν έχουμε. Αγάπη άμα δεν προσέχουμε και εντάξει. Αγάπη όταν κάνεις το επόμενο όνειρό σου πράξη. Και αγάπη είναι σίγουρα ορμόνες. Αγάπη αλλάζει το καλοκαίρι και τους χειμώνες. Κάποιοι αγαπάνε το χρήμα, κάποιοι κρίμα. Κάποιοι δεν υπήρχανε, γι' αυτό και κάνω ρήμα. Κάποιοι αγαπάνε ότι τους νιώθει ασφάλεια. Και κάποιοι αγαπούν την ανασφάλεια. Κάποιοι αγαπούν όσα υπάρχουν μέσα στην τσέπη. Κάποιοι αγαπούν ότι το μάτι να βλέπει επιτρέπει. Και κάποιοι αγάπη κοιτάνε, συνήθως προχωράνε και μεθάνε και τα αφήνουν πίσω και όπου πάνε. Κάποια αγάπη βγάζουνε για πόθο. Κάποια αγάπη δείχνουν στο παιδί τους ή δικό τους είτε νόθο. Συνεχίζουμε το beat να μπει και να ξέρεις πως ηχείο είναι αυτό που βγαίνει και νόθο. Τι στείλανε. Ψηφιακό αντικλείδι, λέει τα αρχίδι. Λοιπόν. Ηχείο. Ηχείο. Γεια σου φίλε μου που μου ακούσα από το ηχείο σου. Καλησπέρα. Δεν διαφημίζω κάποιο προϊόν, ούτε διαφημίζω την περσόνα μου που είναι ο Ραμόν. Είμαι εδώ από τις Conscious Elements εκπροσωπώ και πω 90,4 κατευθείαν για τα αυτιά σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω το ηχείο και είναι η τελευταία εκπομπή, οπότε δεν θα πάω διακοπές. Στοιχείο μας την έγινα. Γι' αυτό το ηχείο ξέρεις πως ακούς τις λέξεις μου και είμαι περήφανος για ό,τι κατέληξα και για ό,τι έγινα. Από το ηχείο βγαίνουν πολλοί να εκτεθούνε, από το ηχείο βγαίνουν να αφαιθούνε. Μα δεν τους νοιάζει που θα φτάσουνε και τις ψυχές που ακολουθούνε, τι θα δούνε και τι θα πούνε. Και συνεχίζουμε, από το ηχείο βγαίνει ό,τι καν αφήνουμε και βρίζουμε και μεταφέρουμε. Ξέρουμε τον έρωτά μας πως τον ξέρουμε. Είναι ο έρωτάς μου να κάθομαι μπροστά από ηχεία. Να μην αφήνω του κόσμου την ησυχία. Να με περιορίζει. Κι άμα είναι δύσκολος για αυτού, στο μυαλό μου μοιάζει ήδη. Ήδη πίδη. Σεβασμός λέει, στέλνει όλες λέξεις. Για πες και εσύ Σόντο.
4: Φράγκα.
1: Θα πούμε και φράγκα και σεβασμό αφού. Και να κλεισέ στην αρχή.
5: Μα γελιέσαι αν νομίζεις πως σε κάνουν του τα μάγκα. Μάγκα σε κάνουν όσα ζεις και όχι όσα λες. Τα φράγκα τελικά δεν είναι αυτά που κοιτάς κινδυλές στιγμές. Αυτά τα φράγκα δεν αγοράζουν πάντα. Ξέρεις πως υπήρχαν, μα θα μπορούσα να αγοράσω ένα μικρό πάντα. Αρκουδάκι που θα εξαφανιστεί. Ο σεβασμός όμως μου λέει αυτό να μην το κάνω. Και τα φράγκα ήταν κάτι που δεν έχω ευτυχώς να ακολουθήσω μέχρι να πεθάνω. Τα φράγκα να είναι αρκετά για να έχουμε μπροστά δύο ηχεία. Να έχουμε το ρεύμα να πληρώνουμε, να ακούμε. Και να έχουμε ένα καλό κρεβάτι. Άμα δυνατήσουμε θα μπορούσε και φλοκάτι να είναι αμανάτι. Πώς? Τα φράγκα δεν προσδιορίζουν τι είσαι. Όσα πιο πολλά μάλλον και πιο πολύ ευθύνη. Και ο σεβασμός στην τσέπη σου θα ήτανε τουλάχιστον να μην σε κάνει να σε κρίνει. Να μην την έχεις σαν αυτό σκοπό. Να μην κοιτάς το iBand σου κάθε μέρα και να φωνάζεις πο πο πο πο πο. Ο πο πο πο πο τι βγαίνει. Και δεν υπάρχει κάτι να σε περιμένει. Τα φράγκα προσδιορίζουνε ότι αρχίζουνε και ότι τελειώνει. Ξέρεις πως αγοράζονται νομίζουν όλοι. Οι πιτσιρίκα έχει only fans. Και οι άλλοι γίνονται των ποδοσφαιριστών οι πιο μεγάλοι fans. Τι να πεις, μου μοιάζει το ίδιο. Μου μοιάζει το ίδιο και μου μοιάζει και συγκρίσιμο. Με σεβασμό το αφήνω, δεν το αναλύω. Και ας υπάρχει κάτι να είναι επιβλέψιμο. Επιβλέψιμο! Μπέρδεψα τις λέξεις, γεννώ ξανά. Βγάζω τα μικρόφωνα, πάλι πονά. Ο νους πονά. Και ακόμα χά. Όμως δεν υπήρχε κάτι να πω πλέον γι' αυτό. Και χαχαχά. Ήταν αυτό. Αχ, ας κάτσουμε. Ας κάτσω. Μα και κάτσω, πρώτη εκπομπή της. Πρώτη ώρα εκπομπής, μα και κάτσω, πέρασε να κάτσω. Σεβασμός, το είπαμε. Ρομαντικό beat. Ας μιλήσω λίγο για μένα. MC, Όρεθ, Ντολόρεθ. Πού να τον Όρεθ, πια τον Άθον. Το beat λέγεται Καζαμπλάνκα. Καζανουάρ. Βλέπεις, γνώρισα κάποτε την Ντολόρεθ. Που τις λέγανε συνέχεια να τον κουνάει για ώρες. Όμως εγώ προσπάθησα να μην είμαι κάτι τέτοιο. Άμα δεν σου πάρω συνέντευξη μη φύγεις ώρες, εντάξει. Είμαι αυτός που είναι μπροστά από τα μικρόφωνα. Αυτός που τον βάλει να μιλάει σε ραδιόφωνα. Είμαι τόσο συνειδητός που η εξέγερση ήταν να λέω αυτά που θέλω ψευδός μέσα στα μικρόφωνα. MC Γκονζάλεθ. Στις τέπες του βάλεθ και άλλες μάρες κουκουνάρες. Συνείδηση μπορούσε έτσι πιο μεγάλες ώρες. Για τις μεγάλες ώρες, για τις μικρές στιγμές. Μη με κοιτάτε κατάματα, θα φύγω θες δε θες. Θα γελάθω. Κι είμαι εδώ ακούγοντας τη μελωδική κιθάρα του Καζαμπλάνκα και λίγο τον πάθο. Μπάθω και μπαίνω, μιλάω για αυτό. Ο έρωτας είναι κάτι σαν δίκοπο μαχαίρι, απτό. Κι αυτό είναι γραφτό πως δεν με θέλει. Μα κι αν με θέλει εν τέλει. Δεν μοιάζει κάτι που μου άρεσε, μοιάζει κάτι να κουράδει. Πρέπει να δυνατήθω, είμαι θα κουράδει. Ποιο διέλαθε. Θα φωνάξω το γούνα, θα δει. Εμφυγκονδάλες, φέρε τι θάλες, τι στιγμές αυτές τι θάλες. Τότε στα 90 στον ηρολόγιο, που κατακτούσαμε την υδρόγειο. Σεβασμός στο Lob Obsessions. Και στον MC Ramon. Λόγω θέργου skills. Λόγω θέργου δυνατότητες. Καζαμπλάνκα. Θα με βρείτε εκεί νουάρ με την αγαπημένη μου. 4 ώρες ταινία για σας. Καζαμπλάνκα. Καζαμπλάνκα. Άσπρο σπίτι. Άσπρο σπίτι. Ντόκι πετσιώδη. Πέδο κορμίτι. Συνεχίζουμε. Γιατί το σοβάρεψε πάλι. Λέξη εξέγερση έστειλε κάποιος. Ρε τον MC Gonzalez, πώς κάνουν όλοι αυτοί, ρε πάλι. Εξέγερση σε 30 κάτι δευτερόλεπτα. Εισαγωγή του επόμενου beat. Η εξέγερση είναι για να νιώθεις ο εαυτός σου. Εξέγερση να μοιάζει κάθε τι εκεί εξωδικό σου χωρίς ασυδοσία. Και να δίνεις αυτά που νιώθεις και τις σκέψεις στην ουσία. Αλλάζουμε, πάμε από σοβαρότητα στην ποιότητα και στου MC Gonzalez την προσωπικότητα. Σκάει και λίγο γου, σκάει και λίγο ραμών. Του δε break it down. Εξέγερση. Εξεγερθείτε ή αλλιώς να πάνε να γαμηθείτε. Ας πούμε λίγο νερό. Και άλλη λέξη παρακαλώ. Νεράκι είδωρ.
6: Ραπάρο.
5: Ωραία. Ραπάρο, η λέξη είναι ραπάρο. Ραπάρο από όταν με θυμάμαι και δεν μετανιώνω. Αυτό σχέδιο, αυτό που βγάζω και δεν μετανιώνω. Αυτό που έχω στο μυαλό μου για να πω. Ραπάρο από παιδί για να υπάρχω ενάντια στο μαστροπό της κοινωνίας που σημαίνει γνώση. Δεν υπήρχαν τόσοι κι άλλοι τόσοι. Γνώθω παιδί που δεν ήμουν ποτέ μου ευτυχώς. Γιατί ραπάρο στο μυαλό μου ψάχνω μέσα σαφώς για να πω. Πως το φως το έχω κερδίσει. Δεν με νοιάζαν οι αγάπες μου ούτε τα μίση. Μ' έχουν κοροϊδέψει κάποιοι που ούτε καν με ξέρανε. Μετά με γνώρισαν, το χέρι σφίγγαν, υποφέρανε. Μου λέγανε Ράμον σε σέβομαι. Τους έλεγα δεν σέβομαι σας και το αυτοσχέδιό σας νου. Όμως αυτοσχεδιάζοντας πάντα αυτοσχεδίο ποιητής με λένε και όχι καλλιτέχνη έχει το νου. Ραπάω από όταν ήμουνα μικρός. Ραπάω από όταν ήμουνα 5 χρονών. Με βάφτισε ο πατέρας μου εξαιτίας του Beat Street της ταινίας να το δεις. Και με βάφτισε Ραμόν. Ενώ ως γράφητα την ιστορία την πήρα και την κουβαλούσα που ζητούσε να φανεί. Όμως ευτυχώς οι σκέψεις του φάνηκαν πρώτες και λειτουργούσαν σαν φανή μου μικρόν γιώταρε. Ο φακός του νου μου, ραπάρω για την πιο μιζέρη πλευρά του εαυτού μου. Ραπάρω για να γνωρίσει τη βέλτιστη εκδοχή του και να τα βρούνε μπραντεφέρ για τη στιγμή του. Ραπάρω για να αλλάξω κάτι στο μικρό κόσμο μου. Στον αυτοσχέδιο αυτοκόσμο που έχω για δικό μου. Από το μικρό κόσμο να πάω στον ευρύτερο. Κι ας τους να πάρουν από το τρίτο το μακρύτερο. Όσοι δεν θέλουν να είναι κοντά μας, ξέρουνε την οικογένειά μας. Σεβασμό σε όλους μα ποιος έχει πει κάτι για αυτήν. Ας κάτσει μακριά μας. Συνεχίζουμε. Το είπαμε το αυτοσχέδιο, γιατί πετάχτηκε μπροστά μας. Λοιπόν, εδώ ας κάνω χαιρετισμό σε όλα τα μέλη και άμα ξεχάσω κάποιον να μου λέτε. Εκπροσωπώ τον πυρήνα. Άμα σου πω πόσο τους αγαπάω όλους θα μου πάρει ένα μήνα. Όμως δεν είναι καν κομπίνα και βλέψει. Έρχεται προς το μυαλό την τέρψη. Φιλοσοφία conscious relevance. Και ξέρεις πως υπήρχε, γι' αυτό κοιτάμε να πάρουμε πάντα revanche από τις ήττες. Και δεν μας νοιάζει να μοιράζονται όλοι οι άλλοι αυτοί που θέλουν τις πίτες. Λοιπόν, εκπροσωπώ το Δον Κισότη. Εκπροσωπώ το Native και το Ζαχαροπλάστη. Εκπροσωπώ τους Σωτήριδες, τους δύο, τον Fire Ace και τον Escape μέσα στο κλεινό Νάστη. Εκπροσωπώ το Ράζο, δεν το κουράζω. Εκπροσωπώ τον Ισοβίτη, γαμώ το σπίτι τους. Εκπροσωπώ και όλους που έρχονται μες στον εαυτό μου και γι' αυτό μιλάω τους, θέλω όλους αμυλικτούς. Εκπροσωπώ τον Άνεφ Νόρμ στην Αμερική, DJ Intact Noise στο Miami εκεί. Εκπροσωπώ και θυμίστε μου και τους άλλους, το γιατρό μας στον Ευαγγελισμό και τους άλλους. Εκπροσωπώ ονειρευτή, εκπροσωπώ και νητή Κρητή, γαμώ το σπιτί, από την Αλεξανδρούπολη στο σπιτί. Έχω αναφέρει τον Ισοβητή. Πετάχτε μου ονόματα για να τους πω. Πρέπει να δω τη λίστα. Blazer, αδελφέ μου, σ' αγαπώ. Που το φτιάξαμε μαζί το 2006. Προστέρψη, κάτσε να δω. Εκπροσωπώ Nomad's Land και τον Νίκο Προβιά. Εκπροσωπώ και τον Στριφάδη και όλα αυτά τα παιδιά που είναι μες στην οικογένεια χωμένη. Σόντερ, ξέρεις τι σε περιμένει. Σ' αγαπώ, αδελφέ μου, πέ μου, βρέ μου κάποια άλλη παρέα σαν αυτή. Και τον Αλέξη, ξέρεις εκεί. Τον Αλέξη, όποιος μας πειράξει θα τον τρέξει. Θα τον τρέξει. Τους βάζω όλους λίστα. Λίστα, λίστα. Professor Sorrow, Professor Sorrow, πού είσαι Sorrow, έλα Sorrow, αϊτό, αϊτό, αρίστο Sorrow. Και το VIP Θεό, τον εικονογράφο, το υπογράφω. Πώς, και το Good Good που τον έχουμε τόσο αναφέρει, τον Ίσκιο που πάντα διαφέρει. Και τα παιδιά στην Πρέβεζα, το Λίνο και το Μπόκο, όποιος μας έχει κράξει, τότε ας κάνει Μόκο. Και τον Παύλο τον Ελέσαρ, με την απίστευτη μαγιά του και τη χρειά του. Για τον Δόν Κισότη είπα, η Φλόρη μακριά του. Και το Σταύρο από την Πάτρα. Σταματόπουλε, μας ακούς και για σένα είναι αυτό. Για όλα τα αδέλφια που μας έχουν βοηθήσει τόσο, τόσο. Είναι γραφτό και τα παιδιά που μας ακούνε σε κάθε εκπομπή. Να δώσουμε ραντεβού εκεί, το Σεπτέμβρη εκεί. Conscious Relevance. Για όλους, την αγάπη μου σε όλους, αν ξέχασα κανένα. Και τον DJ Outlier από Αλεξανδρούπολη. Σταμπογιάννηθ. Ποιος άλλος, νομίζω. Α, και Τόλης Παπαγγέλης. Όλους, όλους. Όλο, το, όλο αυτό το κρου. Το κρου. Συνεχίζουμε σε αυτή την πάρα πολύ ωραία party εκπομπή. Εύχομαι
3: να μην ξανακλειδώσουν μετά.
5: Πείτε καμιά λέξη, έχουμε ακόμα.
6: Δεν κουράστηκες.
3: 45 λεπτά.
6: Φτύνω.
5: Φτύνω, ε. Φτύνω. Λοιπόν. Φτύνω. Φτύνω όποιον δεν λέει καλές κουβέντες για μας. Φτύνω αυτοί που θέλουν να ονομάζεται ΛΑΣ. Φτύνω αυτούς που δεν υπάρχουν δίπλα για μας. Και φτύνω αυτούς που έχουν πει το σαυρομόλογα και μην κοιτάς. Φτύνω αυτούς που δεν κοίταν στα μάτια. Φτύνω αυτούς που θέλουν να είναι πάντα κομμάτια. Φτύνω αυτούς που ρίχνουν κόσμο στα ντρόγκια. Φτύνω αυτούς που για να ανέβουν πάντα κοιτούσαν τα σόγια. Φτύνω αυτούς που δεν κοιτάνε καν. Φτύνω τους ράπερ που φωνάζουνε γιο και μαν. Φτύνω αυτούς που δεν εκφράζονται λία. Φτύνω αυτούς που νομίζουν πως το κοινό είναι ευκόλη λία. Φτύνω αυτούς που έχουν ασυλία μέσα στη βουλή και τους 300. Φτύνω κι άλλους αυτούς που είναι δίπλα τους και το παίζουν καμπόσι τόσους κι άλλους τόσους. Τους φτύνω να μην αβασκαθούνε και άμα δεν τους αρέσει να πάνε να γαμηθούνε. Και τους φτύνω κι αν δεν τους αρέσει, ξέρεις πως πολύ θα τους ξεπέσει. Φτύνω, φτύνω. Α, δύναμη, τη λέξη δύναμη στείλανε. Λοιπόν, δύναμη. Η λέξη είναι η δύναμη. Η δύναμη που βγάζει ο καθένας μέσα στις δύσκολες στιγμές του. Εύχομαι να κουράγει ο καλό, πες του. Πες του πως θα τα αντέξει γιατί ξημέρωσε. Πες τους πως κανένας άγριος ποτέ δεν ημέρωσε. Όταν οι δυσκολίες σε κοιτάνε και το σθένος, η δύναμή σου να έχεις επιπλέον αρχισμένος. Μπροστά σε αυτά που σε φωνάνε, να τους δείξεις πως δεν έχεις κάτι άλλο για να ανοίξεις. Άνοιξες την πόρτα της καρδιάς σου. Άνοιξες ακόμα να, για να μοιραστείς και τα χειρότερά σου. Οπότε η δύναμη σου είναι εκεί. Ας την αφανεί και ας την αρκεστεί. Ας την και να γίνει συνεργάτη σου. Ας τη δύναμη σου να είναι πάντα τα φτερά στην πλάτη σου. Η δύναμη είναι λέξη απλή γύρω στα 6 γράμματα. Άμα την αφήσεις από πάνω γάματα. Η δύναμη σου είναι αυτό που σε εκφράζει. Η δύναμη σου είναι κάτι που δεν σ' αλλάζει. Η δύναμη σου είναι αυτή και οφείλεις να την έχεις. Η δύναμη σου σαν τα μάτια να προσέχεις. Ωραίος αδελφέ μου που στείλες τη δύναμη. Τα σέβη μας. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να πω για κάποια πράγματα αφού τελειώνει η σεζόν και μου λέτε από το επόμενο λέξη. Σχεδόν είναι μικρό το beat αυτό. Ευχαριστώ για το κουράγιο που μου δώσατε όλοι τόσο. Ευχαριστώ γιατί με αυτές τις εκπομπές κατάφερα τον εαυτό μου λίγο ακόμα να τον σώσω. Και το σωτήρι μέσα μου που του άρεσε πάντοτε το ραδιόφωνο. Το δοκιμάσαμε για νάρα και πέτυχε. Το δοκιμάσαμε να εκφραστούμε και με αυτόν τον τρόπο τον ομόφωνο. Ευχαριστώ για ό,τι ζήσαμε. Ευχαριστώ για τις περίπου 25 εκπομπές. Ευχαριστώ και όλους όσους ήρθανε. Ακόμα και αυτούς που πλέον μας βρίζουν εκεί έξω και είναι ολοντροπές. Βλέπεις, δεν παίρνω συνέντευξη, απλά φωνάζω. Όταν έρχεσαι και σε ρωτάω ποιος είσαι, κράζω. Όχι, όχι, όχι, σωτήρι. Τι είναι αυτά που λες, γι' αυτό θα σου έρθουνε ξέρω σφύρι. Ευχαριστώ όλη την ομάδα που έφτιαξε σπίτια από στίχους και beat. Και ευχαριστώ όλη την ομάδα που ποτέ δεν έχει πουλήσει μούρι και δεν το έχει παίξει δίθεν street. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν. Και τώρα μπορείτε να πείτε λέξη. Κανάλι 1, 90,4. Κάνω και τα σποτάκια γιατί τρώμε τον χρόνο. Ω, το φόμο. Κάποιοι τυχωθήκανε και μιλήσανε. Κάποιοι πήγαν πίσω και το αφήσανε. Κάποιοι λένε για μας βρωμόλογα σε σχόλια. Κάποιοι ρίχνουνε στο νου των άλλων μπόλια. Κάποιοι δεν θέλουν καθόλου να υπάρχουμε. Κάποιοι λένε για μας τα χειρότερα. Μα η φάτσα τους επάνω στον καθρέφτη έχει γεράσει φτού και μη χειρότερα. Κάποιοι λέγανε για φόμο. Κάποιοι λέγανε για δασκάλους. Κάποιοι ας βγάλουν στο κεφάλι κάλους. Κάποιοι δεν υπάρχουνε γύρω από μας και νάνε. Να γαμηθούνε από τα ποτά που φτιάχνουνε μεθάνε. Ξέρεις, αυτοί που το έχουν μοιραστεί. Ξέρεις, αυτός που έχει αρκεστεί. Ξέρεις, δεν υπάρχει πως υπήρχε για να γίνει. Και ό,τι έχει γίνει, μάλλον πήραμε την ευθύνη. Ναι, και αυτό γίνεται σαν ηχογράφηση. Είναι τόσο μίμηση, ακόμα και η μαχιάνηση. Αυτοί που όλοι φύγανε fear, fear of missing out. You don't know, motherfuckers, what I am about. To do, to you, to you. Και ένα, δεν υπήρχε κάτι.
3: Έχουμε φτάσει κάτω στον πυθμένα. Έχετε φτάσει τόσο χαμηλά. Ζήσατε τα πράγματα που θένατε τόσο παχυλά. Λέτε πως εκπροσωπείτε το hip hop, μα είστε τόσο pop. Και χρειάζεται μια πατερίτσα για να βρει και για να στηριχθεί μέσα με γκλίτσα. Ναι, και το αφήνω κάπου εδώ. Fear of missing out και δεν το έχω μισητό. Έχουν πει για μένα πράγματα που λέει τα έχουν μάθει. Αυτά μάλλον είναι στομάχοι. Δεν έχουν, επιμένουν και τρέχουν. Αφού δεν έχουν καταλάβει γι' αυτό τι πιστεύουν, ακούν την εκπομπή. Φανατικοί φανφάρες. Και τώρα παίζουνε τις κουμπάρες. Παίζουν τις κουμπάρες και το κάνουνε μαντάρα. Πλατωνικά ερωτευμένοι με το δάσκαλο. Μωρή κουφάλα. Μαγάρα. Α, ένα, δύο. Ένα-δύο, κάποιοι ζουν τα πάντα για ένα εθείο. Ναι, τα κάνανε μαντάρα, τα κάνανε γαργάρα, τα κάνανε γαργάρα. Άρα, μάρα, κουκουνάρα, σάρα, λάρα, φάρα, τάρα και το κακό στην απάντημα. Πλέον θέλουνε τους αφλικούς τους. Τους γαμίσαμε για άγημα. Α, μαζέψαν κόσμο πάλι. Φιλτράρανε το λομπά από το χάλι. Το πήρανε μαζί του να εκφράζεται. Άντε γαμηθείτε, το κουράζετε.
5: Συνεχίζω. Το επόμενο beat λέγεται My Grandfathers, For My Grandfathers. Θα μιλήσω για το καπετάν Θανάση τώρα, γιατί μίλησα για τον παππού του Σωτήρη πριν. Ένας άνθρωπος σαν τον Μοχάμεντ Άλι. Το look του ήτανε μην του μιλάτε του παιδιού, μα θα σ' αγκαλιάσει πάλι. Μανιάτης απ' τους λίγους που στηρίζανε τον τόπο και όλα αυτά τα τοπονύμια για αυτόν. Για τον παππού μου κι ας τον έχασα 6 χρονών, φταίει για πράγματα που έχει οραμών. Παππού μου σ' αγαπώ, γιατί μου έμαθες να το εκτιμώ. Ήσουν ο πέθερος που ακόμα κι ο Φόξ μου θα εκτιμούσε και για σένα με τα καλύτερα μιλούσε. Σε βλέπω πάνω στα μάτια της θείας μου και της μητέρας. Στα μάτια και ξέρω πως αν γίνω πατέρας θα θέλω να με βλέπει το παιδί μου έτσι. Δεν χωράνε όλα αυτά σε μια λέξη, μα το βγάζω για να βγει από την ψυχή. Και αφιερωμένο πάλι από την αρχή. Λυτρωμένος νιώθω κάθε φορά που κοιτάω το κάδρο αυτό που στα αγκαλιασμένο με τον παππού μου το Σωτήρι αυτό. Και το νιώθω. Κι ας νιώθω το παιδί τον νόθω. Καμιά φορά της ίδιας μου τις σκέψεις πάλι. Αυτό είναι αφιερωμένο στον καπετάν Θανάση πάλι. Και δεν με πιάνει ζάλι. Μονάχα λίγο συγκίνηση και πως τραγούδαγες ακούω. Που σε Θανάση ακουγότανε στο σπίτι συγκινούμε. Και που το λέω γι' αυτό το κόδωνά μου κρού. Καμιά φορά με αυτό εκπροσωπώ. Και καμιά φορά μου είχες δείξει το αγαπώ. Πως το έλεγες στη γιαγιά μου εκεί. Την έχω στην ψυχή. Την κάθε μου κίνηση βλέπεις. Μαζί με το μαστρό Σωτήρι. Τις έγνοιες μου όταν καμιά φορά με πιάνουνε τα κλάματα. Τις παίρνετε σαν ξέρω σφύρι. Και μου λέτε μη φοβάσαι θάρθει. Αυτό το μέλλον που εύχεσαι για το καλύτερο. Ακόμα κι αυτούς που κοροϊδεύεις ή κράζεις. Εύχεσαι ακόμα για αυτούς εκεί καλό το ύστερο. Το ξέρω παππού, μου μάθετε να μην κρατάω κακία. Και δεν κρατάω, συγχωρώ, μα δεν ξεχνάω όμως είναι το μοτό μου. 0% θα είναι πλέον το ποτό μου. Την αγάπη μου. Η επόμενη λέξη που στέλνουν τα παιδιά είναι οικογένεια. Για πάμε. Γεια σου ρε παππού. Οικογένεια, ωραίο εδώ, ταιριάζει το beat. Γεια σου ρε κούτ. Αυτό το beat είχε γραφτεί στη Σουβάλα. Στο μέρος που τουλάχιστον το μυαλό με μάθε για να παίζει μπάλα. Έμαθε να είναι οξύνος και προσπαθεί να μην είναι οκνηρό. Γιατί Σουβάλα μπορώ να μιλάω ώρες. Και την οικογένεια που έφτιαξα μ' αρχή εδώ. Και όλα αυτά στην οικογένεια. Είναι η οικογένεια που φτιάχνουμε και δεν κοιτά συγγένεια. Μίλησα πριν, κοντζουτρελεβάντ ρελάντ. Ξέροντας ακόμα πως πήραμε τη ρεβάνς από τα χρόνια που χάσαμε με άλλους ασυνεννόητα. Πλέον στην οικογένεια δεν μιλάμε για τα αυτονόητα. Και αυτή η κιθάρα θα μιλήσει ενάντια σε όλα τα νόητα. Ζούσαμε όμορφα και ζούσαμε για μας. Δεν μας ένοιαζε να μοιραστούμε την εικόνα τους και τι λέγανε για μας. Καμία μίμηση. Το ραπ αληθινό που βγάζουμε όχι από μίμηση.
7: Η οικογένειά μου όλη ραπάρει, κι αν δεν ραπάρει ξέρει να σου πει εγκυκλοπαίδια του ραπ. Το έχω πει, δεν θα πέρναγε ποτέ το ραπ απ' την Ελλάδα δεν ήταν low bap. Και νοσταλγία για να βγαίνει, επιμένει πως βγαίνει να περιμένει. Η νοσταλγία σαν τη ζάχαρη, θέλει μέτρο λίγο λίγο. Μη μου πειράξει την οικογένεια, για αυτούς έτοιμος να φύγω. Και ξέρω να καταλήγω, όπως θα καταλήξει και αυτό το freestyle. Τα αδέλφια μου ενώ ήταν οι υπερταλαντούχοι, πάντα ξέραν να κρατάνε χαμηλό profile. Την αγάπη μου, την αγάπη μου, και είμαστε κοντά στα 3/4 της εκπομπής. Εκπομπής. Μην φυσήξει κανείς τη μύτη του και κάνει φυσήξτε μύτες. Τι έχει, έχει στείλει κανείς μήνυμα για να δω.
8: Ο Κουτ, νοσταλγία.
7: Νοσταλγία, το είπαμε, το είδα, ωραία. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σωτήρης έχει στείλει άγαλμα. Ωραία. Έχω ένα άγαλμα στην κεντρική πλατεία του μυαλού μου που μου δείχνει προς τα που να πηγαίνω. Έχω το άγαλμα αυτό που σου είπα εκεί στην πλευρά του νου μου που μου δείχνει έτσι το δρόμο να διαβαίνω. Το μόνο πάτη μου που έχω στην πλάτη μου, αυτό που με έχει βοηθήσει τον εαυτό μου να κοιτώ σαν κάτι μου, και αυτό που βγαίνει να μου λέει πως υπάρχει αυτό το μέρος που θα το λέω ραχάτι μου. Έχω κάνει αγάλμα τους στίχους, έχω φτιάξει σαν άγαλμα τους ήχους. Δεν είμαι γλύπτης κι ούτε το έχω καλά με τα χέρια. Δεν ήμουν αξιλουργός, μαντάρα. Και τα γκέμια μου τα λύνω, τα αφήνω. Και δεν υπάρχει κάτι στο μυαλό μου πίσω για να δίνω. Και αυτούς που φτύνω, όπως είπα και πριν, είναι μέσα στο άγαλμα του κεφαλιού μου, στην πλατεία του εκεί το πριν. Μ' αυτό που βγαίνει, δεν υπήρχε κάτι πίσω στο δρόμο να περιμένει. Έχω μάθει το ταξίδι στην καρδιά μου, και όταν τη μοιράζω πίσω ξέρει να γυρίσει στη μεριά μου. Αυτό που βγαίνει, έχω φτιάξει ένα άγαλμα στην πλατεία του νου μου να μου θυμίζει τη βέλτιστη πλευρά του εαυτού μου. Και ό,τι βγαίνει να είναι εκεί, ποτέ δεν μεταφράσαμε ποτέ Αμερική. Τη σεβαστήκαμε, τη μελετήσαμε και τη φέραμε στα μέτρα μας και τη γλεντήσαμε. Ωραία, δρόμος λέει ο άλλος τώρα πάλι. Ρε φλέγεται ρε. Δρόμος, τώρα θα γίνουμε. Τώρα θα πέσει λίγο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, μιλάνε για το δρόμο κάποιοι που έχουν παίξει μόνο Street Fighter. Μιλάνε για το δρόμο κάποιοι αλανάκηδες. Μιλάνε για το δρόμο κάποιοι που δεν έχουν ζήσει πέρα από μόνο σαλόνια ή πουστράκηδες. Μιλάνε για το δρόμο αυτοί που δεν έχουν περπατήσει. Η δικιά μας όλα να έρθει να μιλήσει. Εμείς το δρόμο δεν τον έχουμε κάνει σαν ύμνο. Το σεβαστήκαμε το δρόμο και γι' αυτό σου λέω πως χύνω δάκρυα, καράκι δρότα, ξέροντας πως έχω περπατήσει πρώτα. Και δεν υπάρχει κάτι για το δρόμο να τον μοιραστούνε που δεν έχουν δει τα φώτα. Αυτοί περπατούσανε στις 5 η ώρα το πρωί. Μα στο ενδιάμεσο εμείς βάφαμε γύρω λομπάπ. Βάφαμε 5 Δευτέρου live στο Ρόδον, τι να μας πεις. Και αυτοί πηγαίναν μόνο για καντίνα και μπαπ. Ξέρεις, αυτοί πηγαίναν για το βρωμικό. Βγαίνανε μονάχα 10-10 όπου πάει. Και εγώ θυμάμαι ιστορίες με τον BK να πηγαίνουμε και το μυαλό μας να τους κυνηγάει. Δεν τους γέμιζε το μάτι, μα τους κυνηγούσε. Λέγαν όλοι μα κοντός θα έρθει, και ο BK τους γαμούσε. Κυνηγούσαμε γι' αυτό το δρόμο, να σου πω τις ιστορίες, μα γι' αυτό στα κομμάτια μου δεν τις βάζω. Είναι σαν να βγάζω από τις ιστορίες μου τις εικόνες μου μέσα από ένα βάζο που βγάζω, ότι βγαίνει σαν την κλήρωση του στίχου. Και από το δρόμο φαίνεται το άρωμά του ήχου. Αυτό που βγάζουμε και αυτό που εκπροσωπούμε ήταν ο δρόμος της ψυχής μας για να πούμε. Μπούμ σακαλάκα απέναντι, απέναντι στον κάθε βλάκα. Τώρα τελειώνουμε, μην χασμουριέστε. Χασμουριούνται. Τους έχω κάνει να σκυλοβαρεθούνε. Σκυλοβαρεθούνε. Όμως ευτυχώς με παρακολουθούνε. Το beat αυτό λέγεται Home Sweet Home. Θα σου μιλήσω λοιπόν και για το σπίτι του Ραμόν. Του Ραμόν το σπίτι, αυτό που το φτιάξε με τα χεράκια του. Γι' αυτό ήταν τόσο πρίτη. Βγάζει διαμαρτυρία σαν λέξη, λέει ο Κουτ. Όμως Κουτ, το είπαμε πριν τη λέξη, τη βάλαμε τη διαμαρτυρία. Αυτό που στο σπίτι του, το sweet home του, το δίνανε στα χέρια όταν έκανε φασαρία. Του Ραμόν, ξέρεις, διαμαρτυρία. Το είχε αναφέρει και στο λομπάπ το τραγούδι. Μην το βάλω τώρα να παίξει, θα καεί το μπελεκούδι. Κοίτα πιο πέρα, εκεί μπορεί να τη δεις. Μιλάμε για τη Φιέρα 2004, να βρεις. Το είπαμε και πριν. Το έχουμε αναφέρει στην καλή πολύ το σπίτι μου και με συμφέρει. Γιατί το στούντιο είναι στα 10 λεπτά περπάτημα. Τα παπούτσια μου το ξέρουν πολύ καλά τα άτιμα. Και συνεχίζω home sweet home και ορίζω σπίτι μου όπου βλέπω την οικογένεια στα μάτια. Σπίτι μου κάθε συναυλιακός χώρος που έχω πιάσει το μικρόφωνο. Και ξέρεις η αρχή είναι χαμηλά, εξεφτύλα 24 καράτια. Και αυτό που βγαίνει πάλι, ορκό έχω πάρει, την έβαλε στη λέξη και την είδα που να πάρει. Να ναι καλά το Vibrex είναι 59904-904, όπως είπα και πριν το είδα στα 14. Μετά λίγο από το Φιέρα και ορκό είχα πάρει, πως το μυαλό μου πάντα θα γουστάρει. Και ξέρεις, σε κάτι freestyle σαν αυτά με το ρόντιν επίσης το Rock Wave. Εκεί που τους έβλεπα και γελούσα. Εκεί που έβλεπα ποιοι είχαν ανέβει στη σκηνή και αλήθεια απορούσα. Είχαν ανέβει κάτι κουρεμένοι λάθος με πάθος και προσπαθούσαν να συνεχίσουν τον λάθος. Μου λέει ο άλλος Ραμόν, ωραίο είπες κουπλέ. Του το φριστά ήταν βλάκα. Μη βάψε το μυαλί σου μπλε. Λοιπόν, και συνεχίζω να εκφράζω, ταράζω. Ξέρεις πως δεν υπήρχε και γι' αυτό έχω δώσει όρκο πρώτα. Να μην με νοιάζουν ποτέ μου τα λεφτά από το hip hop, να μην με νοιάζουν τα φώτα. Και πες μου αν έχεις δει κάποιον άλλον που να μοιάζει με σκρίνιο, σαν εμένα, που να έχει τόσο ερωτευτεί το παρασκήνιο και να μην είναι μπροστά στα φώτα όπως τα άλλα τα βλαμμένα. Η φάτσα μου καλά δεν γράφει, η φάτσα μου καλά δεν γράφει, γράφει. Τι έχουμε, τι γίνεται, φόρτισμα, φόρτισμα στο κινητό και βίσμα για το πόρισμα. Πόρισμα τα φινό, φινό. Και ξέρεις αυτό που φορτίζει το κινητό του και τώρα είναι φινό. Γύρω στο 20%. Κλίτς, κλούτς, κλέτς, ήχους και γι' αυτό μπορώ να δω. Ανοιχτά μικρόφωνα εδώ στα ραδιόφωνα και εδώ που προσπαθούμε να είναι τα μικρόφωνα. Heavy metal group και όχι, heavy mental. Μου έστειλε ο άλλος heavy metal σε Αλέξη. Ρε τι κάνετε ρε Αλέξη, τι κάνεις ρε Αλέξη. Heavy mental, mental mentality. Αυτό που κάνουμε στους άλλους είναι fatality. Και αυτό που ξέρεις πως δεν έχουνε καθόλου το κοινό τους, δεν έχουνε morality. Είναι παράλυτη, σταθιά παράλυτη. Μουσικά όλοι τους είναι αμαία. Μα τα αμαία έχουν χρήση. Άτομα με ειδικές ικανότητες, αυτοί κοιτάνε μόνο φράγκα και τις ποσότητες. Άκου, το base hit τους είναι το σοντίκης παντελόνι και να τρώνε σοκολάτα. Και οι άλλοι προσπαθούν να έχουν τα πρόσφατα κενά με την πύρα για να είναι γαμάτα. Σου δίνουνε την πρώτη σου πύρα να σε κεράσουν και στην κερνάνε την πύρα άλλη μια γύρα για να σπάσουν. Αυτό δεν είναι indie rap καθόλου, δεν είναι ανεξάρτητο. Είναι μόνο πως θα σε περάσουν. Όλα τα λεφτά κοιτούν και όλα τα λεφτά δεν είναι αρκετά για να πουν. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Κοίτα πως το έκανε εμπορικό ρεφρέν για να μ' ακούν. Λέξη, πείτε λέξη. Τελειώνουμε σιγά σιγά.
9: Άλλο, άλλο.
7: Άλλο. Η λέξη είναι άλλο.
9: Άλλο.
7: Ραμόν μου φωνάζουν άλλο. Και καταλαβαίνεις πως κλισέ θα ήταν να πω κάνε μου σινιάλο. Κάνε μου σινιάλο για να δεις αν θα τιμήσω αυτό που έχω ανάμεσα με τον καβάλο. Μην προσβάλλω. Αυτοί που βάζουνε τον όρκο μέσα. Αυτοί που προσκυνάνε τα χρήματα για την πέσα. Και αυτοί που προσπαθούνε να φωνάξουν άλλο, άλλο. Είχαμε και τον μεγάλο, τώρα θα έχουμε και τον άλλο. Είχαμε τον έναν μητακιδί. Τώρα θα μας έρθει και ο άλλος για να μας πρίξει το άλλο αρχιδί. Και θα είμαι εδώ για να σας πρίξω και τα υπόλοιπα. Ιούλιος ο μήνας και τα άλλα όλα τάπα. Και δεν υπήρχε γιατί το πάω τάπα. Εδώ και μια μισή ώρα να λίγο κάνω το freestyle. Έχω πιει δύο μπουκάλια νερό. Πως δεν έχω κατουρηθεί όρθιος, δεν ξέρω ακόμα να βρω. Όμως δεν έχω άλλο τρόπο να πω. Πως κάθομαι τώρα εδώ. Και ξέρεις πως να πάρω σαν κάποιον να κοροϊδέψω εδώ. Και κάθε ραψοδό που λέει εδώ στην Ελλάδα πως είναι ο καλύτερος, για πρέπει να πω. Είναι για μπάστιμο, σπάστιμο, χάστιμο. Πίσω δεν υπήρχε, πίσω δεν υπήρχε. Πίσω αντέχω και πίσω να πω. Και μπαίνουν έτσι και μιλάνε για μικροφωνικό σεισμό. Και αυτοί όλοι που λένε ράπερ, βγάλε πάλι το σκασμό. Βγάλε το. Άλλο, άλλο. Όταν μου βάζουνε και μου στέλνουν ένα demo από rapper, τους λέω βάλε μου άλλο, άλλο, άλλο. Και βρες μου αν θα βρω κάποιον με νόημα. Και όχι κάποιον που του κολλητού του ήταν επινόημα. Όλοι που το παίζανε γραφίτι, b-boy στο σπίτι. Αυτοί που βάζαν μουσαμά και φωνάζαν pretty boy. Έχω μαθευτική με b-boy. Δεν αντέχω και γι' αυτό έχω σόι. Ήμουνα από τα βόρεια προάστια και ήμουνα τόσο κακός MC και δεν με νοιάζει εκεί γιατί δεν υπήρχε τώρα εδώ. Άλλο, άλλο, φέρε μου άλλο. Και άμα βρεις καλό MC, κάνε μου σινιάλο. Επόμενος.
10: Επόμενος.
11: Φαινόμενο.
7: Φαινόμενο, φαινόμενο και λυρικά επόμενο. Μπράβο σου ρε, είσαι φαινόμενο.
3: Ένα ταλέντο hip hop πολλά υποσχόμενο. Η ιστορία ξεκινάει με έναν μικρό MC που θα του δείξεις πως να πάει να πάρει τα φράγκα εσύ. Και ένα μήνυμα έχει έρθει για να δούμε από εκεί. Είναι Ιούλιος όπως το πανάνα από εκεί. Είναι ο Ιούλιος ο μήνας και ο μικρός MC νομίζει πως θα κάνει tour το καλοκαίρι της κομπίνας. Θέλει να φωνάξει όλα τα φεστιβάλ. Μα αυτά δεν ήτανε γιορτές, ήταν η γιορτή του Βαλ. Του Βαλ του Σατανά. Αυτό που έχουνε και ξέρεις πως τα δειλινά κοιτούνε καλά. Πως δεν υπήρχε αυτός ο Εμσούλης. Ο Εμσούλης, μα τι να πω, δεν είναι Ιούνιος, είναι ένας Ιούλης. Ακόμα, είναι τόσο μικρούλης. Αυτός έχει βγάλει τόσο ταλέντο που δεν υπάρχει και τη Σούλης. Σούλης, Θούλης, το τάγμα, ξέρεις, εθεθεθεθεθεθ. Το πράγμα να διαφέρεις. Πίνουνε φάντα, κάνουν καβλάντα, πίνουνε κοκακόλα και μοιάζει με γαμιόλα. Φέρε μου τον άλλο για να δεις θα προσπαθήσουνε να δούνε πως υπήρχε για να κλείσουνε. Κλείστε του το στόμα. Αυτός δεν είναι MC, βγάζει μόνο βρώμα. Βγάζει και δεν είναι μικροφωνικό το γιώμα. Φέρε μου άλλον έναν Εμσούλη. Και τι να πω, όπως είπα και πριν, δεν έχουμε Ιούνιο και τώρα έχουμε μέσα Ιούλη. Ούλη, ούλη, φασούλη το φασούλη. Γεμίζει το σακούλι και κάνουν το Ρασούλη. Μα ο Ρασούλης είχε τεχνικές και ταλέντο. Να τους πω πουστράκια για αυτούς είναι κομπλιμέντο. Ράμ όλοι μέντο. Δεν είναι τόσο δις η φάση, μα δις σου MC για να σου περάσει. Χα. Θα μπορούσα κι εγώ να γράφω. Το μαραφέτι μπήκε.
9: Εντάξει. Ας αφιερώσω κάτι για τον εαυτό μου. Και λέει τη νύχτα έδωσα λέξη. Είναι το μαραφέτι που μπροστά του τα λέω γι' αυτό για να τρέξει. Τώρα μετά την εκπομπή θα κάνουμε λίγο διάλειμμα και μία βόλτα και μετά θα γυρίσω στο μικρόφωνο στο σπίτι να το αλλάξω τα φώτα. Γράφω ένα δίσκο με ένα παιδί Ρουμάνο τον Κέρι που όποιος τον ξέρει με τον ημένη άλτου έχει βγάλει κομμάτι. Από τους μύθους του Βάλτου μέχρι αυτό το γυνάτι θα εκπροσωπούμε την οικογένεια και γι' αυτό το ράπ μου κλείνει το μάτι. Το μαραφέτι που βγάζω και πάξια την ψυχή μου, το μαραφέτι που ήταν το τέλος μου πάντα θα είναι και η αρχή μου. Το μαραφέτι που με έχει αγαπήσει μόνος η σκύλα μου, αυτή που καμιά φορά της λέω το βράδυ μίλα μου. Αυτή που της έχω πει, φέρ τα κορίτσι μου όλα τούμπα. Αυτό το κορίτσι λοιπόν, αυτό το κορίτσι το λέγανε Ρούμπα. Ένα μαύρο λαμπραντόρ που μου ήταν δώρο ατόφιο. Αυτή που μύριζε εδώ και 20 μέτρα το ψόφιο. Λοιπόν, θα γράψω τους στίχους για μένα. Γράφω και ξέρω πως μέσα από τον πυρήνα μου βρίσκω και πυθμένα. Βρίσκω γιατί ξέρεις καθόλου δεν έχω και πίσω γλεντήσεις για αυτά που θα βγάλω. Είναι η σκέψη μου και όχι τα αποθυμένα. Τα έχω ζήσει για σένα και για μένα και για 10 ζωές ακόμα και ότι έχω ονειρευτεί. Αυτό το beat το σκαλίζαμε στην καραντίνα μέσα. Εγώ από εδώ και Θεσσαλονίκη τον ονειρευτεί. Έστειλε το beat, έβαλα τα τύμπανα. Έστειλε όλο αυτό που είχαμε εκεί μοιράσει. Και έτσι λέγαμε αφού το μαραφέτι είναι ανοιχτό και έχει το ρεύμα, άλλη μια νύχτα της καραντίνας θα είχε περάσει. Κόβουνε στίχους και λέξεις στη μέση, κάνουνε τόσους ανατονισμούς, το κεφάλι έχει πονέσει. Όμως εμείς βγάζουμε αυτό που η ψυχή των άλλων φοβήθηκε για να μπορέσει. Καμιά σύγκριση, μόνο οι καρδιές. Το μαραφέτι να βγει. Λέω να γράψω στίχους ώστε να βγει. Να έχω γραφήσω 8-9 κομμάτια μέχρι να κλείσουνε μόνα τους πάλι τα μάτια. Για τη ζωή παίζει καμιά φορά και σου γελάει. Όμως αφού έχω ανοιχτό εκεί το μαραφέτι μου έρχεται πίσω η καρδιά μου. Μου δείχνει πως έτσι θα πάει. Μπράβο ρε παιδιά.
11: Μπράβο.
9: Έχουμε 25 λεπτά να σας ζαλίσω τον έρωτα. Τελειώνουμε. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Είμαι ο Σωτήρης ο Ραμόνι για πιο εύκολα λες. Θάπα θάπα. Είμαι εδώ με Δον Κισώτη, native. Στη Στέλλα δεν έχουμε βρει ακόμα ψευδόνυμο. Θα το αναλάβουμε και αυτό. Κόστος Relevance. Παίρνουμε τη Revance. Ένα ευχαριστώ σε όλους. Το beat αυτό είναι μικρό, οπότε δεν αλλάζουμε ρόλους. Ποτέ δεν ακούσεις το rap μας για γκόμενες και για κόλους, για αμάξια, χρυσαφικά και άλλα τέτοια και άλλα πολλά. Κοιτάμε να φέρνουμε σαν μηχανία κάποια μυαλά. Ας τους άλλους να γεμίζουν στάδια, εμείς προσπαθούμε να γεμίζουμε την καρδούλα σας την άδεια, χωρίς να ζητάμε και την άδεια. Για να έχετε κάτι να ασχολείστε ή να κράζετε τα βράδια.
3: Έφυγε και ο Ταμτάκος, έπρεπε να το κάνω λίγο. Έτσι το άλλο με τα ταμμένα, εμένα βρήκες να μιλήσεις έτσι. Βιαστέξα μωρί να σου πω. Βγαίνει άλλη έξω. Μπες μέσα μωρί που έχεις το θράσο να με κοιτάς στα μάτια. Rest in peace στον Ταμτάκο. Πάμε λίγο να μπούμε. Πείτε λέξη, πείτε λέξη.
6: Φανέλα, φανέλα.
3: Φανέλα. Την έχουμε ετοιμήσει τη φανέλα και την υδρώσαμε, όχι σαν τ' άλλα τα μπουρδέλα. Στη φανέλα μας δεν έχει χορηγό, έχει το έμβλημα μόνο και έναν βασικό αριθμό στην πλάτη. Και το έμβλημα αυτό που έχουμε ζήσει δεν μας έχει μείνει διόλου αμανάτη. Είναι η φανέλα που γι' αυτό θα μπει και το σήμα στην καρδιά που στέλνει λέξη να δει. Είναι η καρδιά μας πάντα που εκπροσωπούμε και είναι η φανέλα μας αυτό που σαν νικόσημο θα δούμε. Conscious Relevance με λόγο την ασπίδα. Αυτό που έχουμε αφήσει να είναι σαν σφραγίδα. Μέσα μου και ξέρεις ευτυχώς.

Πείτε αυτό το groove του θα το αλλάξει. Μέσα στην άρση και στη θέση πως υπήρχε το μυαλό μας και έτσι για να μην το κουρασεί. Και αυτό που βγαίνει η φανέλα, όπως δεν υπήρχε και κολλήσει πάνω μας αυδέλα. Έχω υδρώσει τόσο που με εγχείρηση θα πρέπει κάποιος να μου πει αν τη βγάλω να του δώσω. Το δέρμα μου έχει κολλήσει στα γραπτά του και τα γραπτά του πλέον έχουν γίνει δέρμα μου. Και να ξέρεις η φανέλα ξέρει να ξεχωρίζει την οικογένειά μου και λίγο την τρέλα μου. Εκπροσωπώντας ό,τι έχω ζήσει, εκπροσωπώντας όσους με έχουν αγαπήσει, εκπροσωπώντας όσους με έχουν μισήσει και τη σύμβουλη που δεν μου δώσανε για να μου λύσει. Τα χέρια με τη φανέλα που κοιτούσαμε πίσω αν έχει αστεριά. Με τη φανέλα που τουλάχιστον μας άφησε να γίνουν του μυαλού μας ρε τα ταιριά. Πάμε εδώ. Ένα ευχαριστώ ακόμα δεν φτάνει. Ένα ευχαριστώ δεν λύνει πάντα την καρδιά μου και είναι αυτό που μέσα οι άλλοι μιλούν για γκάνι και εμείς δεν φτάνει. Το μυαλό είναι αυτό που στέλνουν σαν λέξη και έτσι φτάνει. Είναι το μυαλό μου από την καρδιά μου, βγάζοντας ακόμα το μυαλό από τη σειρά μου. Καμιά φορά θα μπορούσα να κάνω freestyle και μέσα στο μπάνιο. Όχι πράγμα σπάνιο, μα δεν το ακούω για μεθάνιο. Ξέρεις πως είναι αυτό ευτυχώς. Το μυαλό μου κοιτάω μέσα να είναι χρυσός. Κοιτάω να μην το έχει βιάσει κανείς. Και κοιτάω το μυαλό μου να μην είναι η φράση που ζητάει γιο και πεις. Πεις ξένε, πεις που δεν υπήρχε κάτι. Ξέρεις πως υπήρχε γαμημένε. Και ποιος θέλει να μπει με στο μυαλό μου θα του φωνάξω ευπρόσδεκτος. Έτσι εδώ, βα μπαίνε. Για να δούμε πως θα βγεις. Κάποιοι πουλάνε τη μάνα τους, φωνάζουν γιο και πεις. Και με την πρώτη φάπα σου λένε μα εγώ δεν ήμουν από αυτούς που σε έβρισαν. Και εγώ του λέω σου τάπα, τάπα. Πάμε. Πάμε. Τελειώνουμε, τελική ευθεία. Για τη σεζόν είμαι ο λόγος έργου σκιά ο Σωτήρης ή αλλιώς Ραμών. To the break and dawn ξεκινώντας. Οι ράπερ φοβούνται αυτά που δεν λένε γαμιώντας. Και αυτά που προσπαθούν να κοιτάξουν γι' αυτό είναι αποτέλεσμα μια τσόντα στο μυαλό τους. Είναι πορνό. Δεν πρόκειται να εκφραστώ έτσι για έναν αδελφό. Αφού στελούν τον αδελφό σαν λέξη, με έχει επηρεάσει τόσο του μυαλού μου και του αδελφού μου σκέψη. Εκπροσωπώ την οικογένεια, βλέπεις έχω γίνει θείος. Κάποια αδέλφια μου έχουν παιδιά. Με το μυαλό μου είμαι οικείος και προσπαθώ να μιλάω για τον αδελφό μου σαν να έχει παιδιά. Έτσι δηλαδή, έτσι και αξίζει. Κάποιοι από μας έχουν οικογένειες και δεν θα βρίζει κανείς. Θα προσέχεις να μιλήσεις. Πριν μιλήσεις για τον αδελφό μου, το στόμα σου πλύντο μη μιλήσεις. Το στόμα σου σαν μέλι. Και τι θα πούνε όλοι εν τέλει, αφού δεν υπάρχει κάτι για να μοιραστεί και δεν υπάρχει κάποιος στην οικογένειά μας που να μην σε θέλει. Μα όλα κι όλα, όλα κι όλα, δεν πρόκειται να δεχτούμε στην οικογένειά μας μια γαμιόλα που δεν ξέρει να φιλτράρει και δεν πρόκειται κανείς να μας έτσι τονίσει τον δρόμο μας και το πώς η καρδιά μας θα ραπάρει. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Παιχνίδι. Παιχνιδάκι. Είναι παιχνίδι ακόμα και δεν υπάρχει πλήκτρο. Βλέπεις να πατήσει κάποιος εκτός αν με κλείσει στο stream του. Ακόμα το γιώμα να κλείσει, να αφήσει. Και είναι το παιχνίδι που μέσα στο μικρό μου Ραμόν το μυαλό μου θα αφήσει. Είναι παιχνίδι κι έτσι. Είναι παιχνίδι που ξεχωρίζει τη θέση, ξεχωρίζει την άρση. Αν δεν ήταν παιχνίδι θα τα είχα παρατήσει στην ηλικία που έχω φτάσει. Κι ας είναι η ηλικία απλά ένας αριθμός. Κι ας είναι ηλικία ένας ράθυμος θυμός. Κι αυτό που δεν υπάρχει τόσο είναι ο αριθμός. Τόσο σαν χαμός. Είναι σχετικά όλα αυτά. Είναι σχετικό που είναι παιχνίδι. Είναι σχετικό που δεν υπάρχει κάτι και το γνωρίζω ήδη. Έχω φτιάξει δρόμο στην ψυχή μου για το σπίτι μου. Και για κλειδί έχει ένα παιχνίδι από τη μνήμη μου. Αφήνοντας τον άρθι, αφήνοντας τον να έχει θέση μέσα και ποιοι έχουν το στομάχι να έρθουνε κοντά μου σαν να παίξει πως έχουμε αφήσει το δρόμο μας και προς την τέρψη. Λίγο ακόμα freestyle και μετά θα ακούσουμε λίγο metal. Metal remix όμως αυτά που έχω φτιάξει για παιχνίδι. Τι να πού να σχημώ για μένα όταν έχω κράξει τον εαυτό μου ήδη χίλιες φορές, ήδη. Παιχνίδι που έρχεται σβήνει. Παιχνίδι που μένει σαν ανάμνηση. Μην τα βάλεις με τα παιχνίδια του μυαλού σου, γιατί τελικά είναι δύσκολο και η μάχη άνηση. Παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ακόμα και ένα παιχνίδι εκεί.

Ένα παιχνίδι να μένει και ένα παιχνίδι που έχω στο μυαλό μου και αριστερά στην καρδιά μου εκεί. Λίγο ακόμα. Representing Καλλίπολη λέγεται αυτό το beat. Golden Era Sounders Volume 4. Beat που έχουν φτιαχτεί από τότε που ήμουν 12 με 14. Και εντάξει, πειραγμένα και τώρα να ακούγονται λίγο καλύτερα. Απ' την Καλλίπολη μεριά, Representa. Ποτέ μου δεν πετώ πετσέτα. Και ποτέ δεν ένιωθα σούπερ ήρωα, δεν ένιωθα αυτό που νομίζεις ούτε καν βετσέτα. Ένιωθα Ριρούνι Κένσιν και νιώθα σαμουράι που στα λέγε έτσι ναι τα σκέτα. Σαμουράι δηλαδή που έχει σκοτώσει τόσους και μετά νιώσε τη στιγμή που δεν τους είχε δείξει με σπαθί το δρόμο. Κι ας του σκότωσα έναν έναν, τώρα προσπαθώ να βρω του μυαλού μου τον αστυνόμο, να του πω να πάρει πούλο. Και όπως λέγαμε και πριν για τα παιχνίδια μου, να τα βγάλω από τον μπαούλο. Τόσοι δρόμοι κι άλλοι τόσοι με έχουν δει. Τόσοι δρόμοι με έχουν ζήσει στην αυγή. Και τώρα προσπαθώ το μυαλό μου από το λαβύρινθο της κοινωνίας να βγει. Αυτό που βγαίνει με τη μάχη, έρχοντας τριγύρω πως δεν βγαίνει το στομάχι. Έρχεται η μάχη να εκπροσωπήσει τους 10 από τους 15 MCs του κορ. Αυτό ήτανε encore. Θα το βρούνε και θα καταλάβουνε. Εδώ conscious relevance δίπλα στο low bap να μεταλάβουνε. Αυτοί που νιώθουνε για την ουσία, αυτά τα παιδιά που δεν έχουν στα προτεραιότητα συνουσία. Αυτοί που ζουν τον εαυτό τους έτσι, αυτοί που ζουν τον εαυτό τους να πάρουν τη θέση. Αυτοί που δεν έχουν τρομάξει μόσα τους έχουν μπει εμπόδια. Αυτοί που δεν κοιτούσανε ποτέ τα ζώδια. Και αυτούς τους περιορισμούς είναι η μάχη με το ενδότερο εαυτό μας. Για να δεις και νους, να έχουν το νου τους όλοι όσοι κράζουν. Γιατί τουλάχιστον όταν το κάνουν τον εαυτό τους δεν αλλάζουν. Πώς να μείνει η θέση και πώς να μείνει το παιχνίδι να μπορέσει. Representing την Καλλίπολη για να ημερώσει η ψυχή μου έτσι να ημερώσει. Θα ήμουν πρώτος που θα φύγω από εδώ αν ο εαυτός μου τον εαυτό μου τον προδώσει. Γι' αυτό μοιράστηκα το όνειρο απέναντι από τον κάθε κουτό πόνειρο. Τι να μου πουν οι κουφάλες αφού πάντα με λέγανε παμπόνειρο. Στην Αλεπού κάνετε τέτοια τα λεπουδάκια. Άλλο ένα δίλεπτο freestyle και μετά θα ακούσουμε heavy metal. Την αγάπη μου, σας ευχαριστώ. Heavy metal βασικά. Τα σέβη μου σ' όλους. 1-2, check, check, check, check, mic check για τελευταία φορά, εφέτο. Θα παντρευτώ με το ραδιόφωνο το Σεπτέμβρη, θα φάτε κουφέτο. Ανέλαβε το. Νέτα, σκέτο. Γιάννη, ζήσαμε το μέσα και αυτοί φάγαν το πακετό. Να ακούσετε το κομμάτι του Native από Low Bap Sessions Volume 4. Να ακούσετε το κομμάτι του Don Quixote που είναι κάπου μετά από το track το 24. Ευχαριστούμε πολύ τη Στέλλα στο μικρόφωνο, έχω γίνει βδέλα. Έχει δρώσει η δικιά μου η κουτέλα. Πώς θα δυνατήσεις μωρή φακλάνα Σωτήρη, κόψε την ουτέλα. Σημάδι λέει για τελευταία λέξη, σημάδι όλο τρέλα. Ένα σημάδι από τη φωτιά έχω στον νόμο, χαραγμένο και επιμένω πως μένω γι' αυτό είναι ακόμα. Δίνω τον πάσο μου κάθε φορά τριγύρω και κάθε φορά λιγάκι πριν το γιώμα. Ένα σημάδι χαραγμένο κι άλλο ένα σημάδι κάτω στην ασπίδα. Αφού δεν υπήρχε κάτι προσπαθώ για να μην υπάρχει κάποια εδώ σφραγίδα. Θα ακούσουμε την αντίδραση σε heavy metal mix και το άγγιγμα του Μίδα. Το άγγιγμα του Μίδα ή το άγγιγμα του Γαμίδα. Υγεία, στέλνει ο Κουτ τελευταία λέξη υγεία. Το υπόσχομαι, θα προσπαθήσω να προσέχω την υγεία. Μα την Παναγία. Παναγίτσα μου, έχω κρατηθεί, δεν έχω βρήσει. Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου. Ας βάλουμε και ένα beat έτσι ήρεμο, αφού στέλνω ακόμα λέξεις. Τώρα θέλετε, τώρα το encore αυτό θέλετε, σηκώνει τώρα, πάνω στην τρέλα το στείλες. Αυτό είναι από τα πιο βαρετά beat που έχω φτιάξει, γιατί το δοκίμαζα ένα μηχάνημα τότε στα 16. Έκανε και ρήμα. Α, δεν το σχάλωσε. Θα πάω να παραγγείλω τίποτα για φαγητό μετά και θα λέω φέρε μια κρέπα. Χατ στέπα. Στη στέπα. Παλακαιρώστηκε, γι' αυτό μιλές. Τέπα. Λοιπόν, τι λέξη έστειλε.
Φως. Αυτό το beat το είχα φτιάξει στο σκοτάδι στη σουβάλα στη βεράντα, κρατώντας αυτή την αβάντα. Πάντα και πάντα δοκιμάζοντας το MPC. Το 5000 για να μην βγει πάλι από την αρχή. Ήταν ένα βαρετό ταμπούρο και μια λούπα. Μια κιθαρίτσα που είχα παίξει σούπα μούπα. Δεν ξέρω καν από πού την είχα κατεβάσει. Μα τη σάμπλερα ξανά έτσι για να μου περάσει. Είναι το beat βαρετό, μα του δίνω χρόνο. Είναι 4 λεφτά γι' αυτό μόνο και μόνο. Είναι το φως που βγήκε μέσα από το μυαλό μου και είναι μέσα που κοιτώ τον εαυτό μου. Έχουμε 12 λεπτά, τα έχω όλα πτά και θα λέω τα άλλα τρία σαν φριστάλι αυτό ξανά. Ήρθε το φως, δεν φτελάβεται φως λένε αυτοί. Ξέρεις πως υπήρχε και αυτό που λέω είναι σκέψη όχι γραφτή. Σαν το βρεγμένο γατί θα κάθονται τριγύρω, θα φωνάζουν από εκεί. Πες τους να έρθουν έτσι με ένα beat προπονήσεως. Το κεφάλι μου της εκπονήσεως. Βαρετό το beat, μα ήταν για προπόνηση. Άφησε του μυαλού μας εκεί εκφώνηση. Αφού όλη τη είναι η λύση και η λύση όλη τη, θέλοντας πως ποτέ καμιά το κάθε ασφαλή τη. Και να το πούμε αυτό χρειάζεται εδώ. Είναι κάτι που προσβάλλει τη δημόσια εδώ και συνεχίζω. Όχι παραφροσύνες, ούτε βεβηλωσύνες. Και όλα αυτά τα πουστράκια που χρωστάνε μήνες τη ζωή τους να πληρώσουν εδώ. Και δεν έχω καν αφρό και να πω πως κάπως έτσι. Οι αλεπούδες φλόροι δεν κάνουν φιλίες και μπαίνουν μονάχα για να φάνε μέσα στο κοτέτσι. Σ' έχω φέρει στο σημείο που δεν υπάρχει και σ' έχω φέρει σε σημείο που έχεις χάσει. Αυτή την εκπομπή άμα την έχουν ηχογραφήσει να τη στείλουν σε πουστράκια που δεν θα τους περάσει. Εμείς εδώ λομπάπ για να καταλάβεις εσείς μόνο κλαπ κλαπ κλαπ. Και συνεχίζει ό,τι βγαίνει για να βλέπετε. Βλέπετε πως υπήρχε γι' αυτό πίσω τα αποφεύγετε. Ένα δύο κεράσε το. Ζήσαμε το μέσα και γι' αυτό σου μοιράστηκε το πακέτο. Ναι το σκέτο φέρτο. Και αφού δεν υπάρχει πες τους να μας έρθουνε στη μάχη. Έτσι πως δεν υπήρχε και να δεις. Είναι μέση παύσης που υπήρχε για να βρεις. Με την πρώτη φάπα λένε πεις και φωνάζουνε. Έρχονται πίσω μόνο μας χρωστάνε το κουράζουνε. Τους έχω όλους βοηθήσει. Συνομιλικούς μου και λίγο μεγαλύτερους. Και πες τους δεν χρειάζομαι να φέρουν τα χρωστούμενα. Μα να το βουλώσουνε στους υστερούς. Τους καιρούς, τους μιζερούς. Αυτούς που δεν έχουν αφήσει γι' αυτό είναι εδώ. Πες τους να έρθουνε. Και πες τους δεν κρουβάρει κανείς τους όπως εμείς. Οπότε πες τους για να τα έχουνε. Κι αφού δίνουνε διπλό ρυθμό, δίνουνε, φτύνουνε. Ξέρεις πως υπήρχε μες στον καμπινέ. Ναι, γιο και κόρη. Πες τους είναι όλοι μαστορωμένοι και γι' αυτό οι χώροι δεν το έχουν γεμίσει. Μίση τα φύση για να δει και πως δεν έχει καταλάβει για να πείσει. Πίσω και να δει ακόμα πως δεν υπήρχε. Πίσω και στο γιώμα δεν υπήρχε τώρα και να ξέρεις πως δεν υπήρχε ακόμα. Πες τους να έρθουνε, μην κοροϊδεύουνε για να έχει μάχη στο μάχη και ξέρεις πως υπήρχε τώρα. Για να βρουν. Αφού αγαπάνε όλοι το λομπάπ, θα πρέπει κάποτε αυτοί να το παραδεχτούν. Βρίζουν όλοι, βρίζουνε. Όσοι βρίζουνε, αναβλίζουνε. Είναι αχάριστοι. Και να ξέρεις σου υπόσχομαι πως με κάποιο τρόπο δεν πρόκειται να αναμαγάριστεί. Δεν θα αρκεστεί. Ξέρεις όποιος το ακούσει αυτό λίγο θα χεστεί. Μα δεν ήμουν ποτέ τραμπούκα. Όμως έτσι θα ξέρεις θα τους φωνάζουν έτσι μπούκα μπούκα. Όλοι αυτοί χα, σκα, και εγώ για το φινάλε. Ε, Ραμόν έτσι λίγο βαλέ. Χα, θα τους σκάσω, σκάσω με το κουνφού style. Πες τους να δώσουμε ραντεβού στο profile. Α, ας φέρουνε και μπράβο, μπράβο. Θα τους κάνω σαν γαλλικό 8. Θα προλάβω. Α, καλή νύχτα. Βάλε heavy metal να τα ακούμε όλη νύχτα. Καλή νύχτα, ραντεβού επόμενη σεζόν. Α, α, practice beat. Α, καλή νύχτα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4.